0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και ο Μάριος Αθανασίου.
1: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κι όμως είναι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω τόσο αγαπώ,

0: φοβερή με τον εαυτό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
2: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
2: Γεια μας.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95.

0: λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

της και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζε τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.
4: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μέχρι το 2030, στο επόμενο Μουντιάλ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει να παίζει και θα είναι 45 ετών. Όχι, αλήθεια,
2: Το ξέρω, το είδα και εγώ αυτό.
1: Δηλαδή, εντάξει, με το ζόρι να παίξει και με το γιο του.
2: Φαντάζεσαι. Άλλο ρεκόρ κι αυτό. Κοίτα, η υπερδικούλα του το λέει ακόμα. Τώρα, και το σώμα προσπαθεί να το διατηρήσει. Τι να πω, ρε Σιμάνο, αλλάζουν τα πράγματα, καταρρύπτονται.
1: Δεν ξέρω πώ θα αισθάνεται κάποιο που είναι 45 ετών, αν μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Αν δεν ξέρει, σε αυτό το κομμάτι, το αθλητικό δεν ξέρει. Πώς είναι.
1: Γενικά δεν ξέρω. Πώς είναι. Ναι, κατάλαβες.
2: Πώς λέει ο Γιώργος, 50 ευρώ για να μην μιλήσω. 50 ευρώ για να μην μιλήσω.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν

0: ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, στην ανακρίτρια απολογείται ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Θλίψη στο χώρο της υγείας μετά το θάνατο 43χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι με τον Ποεδίν να ζητά βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο ΕΣΥ. Η πυροσβεστική κατέγραψε 13 συλλήψεις μέσα σε μόλις 2 μέρες για εμπρισμούς από αμέλεια. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποστολή δεκάδων επιπλέον αεροσκαφών εναέρου ανεφοδιασμού στο Ισραήλ, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο σημαντικής κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μουντιάλ, ο μεγάλος τελικός, αύριο Κυριακή, 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Γενικά έθεσε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες προσκέρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Απαπα, σαφάρι, έτσι για μια πολύ ωραία καλημέρα εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1, λίγα λεπτάκια μετά τις 8. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, ελπίζω όλα καλά, όλα όμορφα, να έχεις μια πολύ έτσι καλή εβδομάδα. Και τώρα φυσικά ξεκινάει μαζί μου ένα πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο στην καρδιά πλέον του Ιουλίου 18, παιδιά, σήμερα του μηνός. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, τα φιλιά μου σε όλους σας και φυσικά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με πολύ ωραία πράγματα. Εννοείται διάθεση έχουμε καλοκαιρινή, σου έχω και φοβερούς διαγωνισμούς, πρόσεξέ με, ούτε έναν ούτε δύο, τρεις συνολικά. Αμέσως τώρα πάμε να δούμε όμως πώς κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κοίταξε, έχει αυτοκίνητα, δηλαδή νομίζω σαν πιο πολλά αυτοκίνητα να είδα σήμερα το πρωί. Αλλά εντάξει, φοβερά θέματα δεν έχουμε. Λίγο μποτιλιάρι από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή η Παπαναστασίου. Κατά τα άλλα, όμως, στα υπόλοιπα σημεία της πόλης δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερο θέμα. Μικροκαφυστερήσεις δηλαδή. Από εκεί και πέρα, να λίγο πιο έντονα τα πράγματα και στο ύψος της Βενιζέλου. Κατά τα άλλα, και στο περιφερειακό, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι καλά. Ενώ πάρα πολύ καλά είναι τα πράγματα και στην Θεσσαλονίκη Μουδανίων προς Χαλκιδική. Αυτή είναι η σωστή ώρα να ξεκινήσεις, αν θες να πας κάπου χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα και καθυστέρηση. Μένεις εννοείται μαζί μου, επιτυχίες non-stop αμέσως τώρα, εδώ φυσικά στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους.

Έτσι, να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, ένα τραγούδι που σίγουρα μας ανεβάζει, έτσι, θέλεις να χορέψεις. Και όλα αυτά κι ας είναι πρωί, λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας, τις καλημέρες μου, όπου κι αν είσαι. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας, παιδιά, μερικοί έχετε στείλει ακόμα πιο πριν ανοίξει η εκπομπή, δηλαδή πόσο πρωινά πουλιά είστε. Εδώ, λοιπόν, είναι ο Λευτέρης, αλλά και ο Κωνσταντίνος, η Κλειό και η Κατερίνα που μου λέει χρόνια πολλά και χθες. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά με την ευκαιρία και σε όλες τις μαρινούλες, λοιπόν, που ίσως κι εσείς έτσι είχατε την ονομαστική σας γιορτή να μας χαίρονται. Λοιπόν, τώρα 18 Ιουλίου σήμερα και έχει ξεκινήσει, παιδιά, ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Αλλά πρόσεξε, από αύριο σου λέει ξεκινάει αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο επηρεάζει πάρα πολλές περιοχές της χώρας αλλά και τη Θεσσαλονίκη μας με ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες. Πόσο πιο υψηλές, θα πω εγώ. Λοιπόν, 69-82-951-951, δεν ξεχνάς, είναι ο αριθμός μας στο Viber, οπότε κάνε την εμφάνισή σου, πες μου την καλημέρα σου, από πού ακούς, αγαπημένο τραγούδι και εννοείται εγώ επανέρχομαι. Και δεν ξεχνάς βέβαια να μας ακολουθείς και στα social, γιατί ναι, μας βρίσκεις παντού και Instagram και Facebook και στο TikTok και εννοείται αν θέλεις κάνεις και ένα follow, ένα subscribe στο κανάλι μας και στο YouTube.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει πάντως μια μελέτη που λέει οι άνω των 40.
2: Χρειάζονται τέσσερις Παρασκευό, Σαββατοκυριακό,
1: ναι.
2: Δεύτερο.
1: Αυτό.
2: Για να συνέλθουν. Για να είναι παραγωγικοί στην εργασία τους.
1: Τέσσερα τετραήμερα, ουσιαστικά Σάββατο, Κυριακή, ναι. Βάλε και το υπόλοιπο. Ναι. Για να πεις ότι συνήλθα.
2: Τέλειο.
1: Από τι όμως, ρε παιδί μου.
2: Να δουλεύεις Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη. Αυτό.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μ' αρέσει. Τέσσερις μέρες δουλειά, δεν με πειράζει. Μην είναι Σαββατοκύριακο. Άντε να σχολάω νωρίς
2: Την Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Την Παρασκευή, ωραία.
1: Αυτό, πολύ θα μ' άρεσε. Πολύ βολικό. Πού το.
2: Πού υπογραφώ.
1: Πού το παίρνω αυτό, πού το κερδίζω.
2: Λοιπόν, Μιράντα, ξέρεις ποιος είναι ο τρόπος. Λένε ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές μετά τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
2: Οπότε μπορείς να βάλεις υποψηφιότητα και στις προγραμματικές σου δηλώσεις θα είναι βασικό αυτό.
1: Θα πω αυτό.
2: Ούτως ή άλλως, άνω των 40 πάνε και ψηφίζουν. Οι πιο νέοι δεν πάνε. Οπότε να ψηφίσεις.
1: Η νέα πρωθυπουργός είναι μπροστά σας.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής. Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

Τι ωραίο flashback με Γιώργο Μαζονάκη, όταν κάποτε τα βρεις. Εδώ στο 95,1 στο πρωινό σου κου, με Μαρίνα Μαρτίβη στο μικρόφωνο, ξυπνάμε μαζί. Εννοείται και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ακόμα μπορεί να είναι νωρίς, δεν σου βάζω ξυπνητηράκι. Πάντως, παιδιά, είναι 18 Ιουλίου κιόλας. Μα πότε έτσι έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιουλίου. Φεύγει το καλοκαιράκι πολύ πολύ γρήγορα. Εδώ βλέπω πάλι τα μηνύματά σας. Η Κατερίνα αφιέρωσε το χάρι αμέσως. Το επόμενο που θα έρθει αυτό θα αφιερώσω. Μου εύχεται και η Αριστεία με μια μέρα λίγα καθυστέρηση. Δεν πειράζει, παιδιά, δεκτές οι ευχές, αφού. Εντάξει, μόλις χθες ήταν η γιορτή. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας και σήμερα θα περάσουμε καταπληκτικά. Σου έχω επιτυχίες. Σου έχω 3 δώρα. Σε λίγο όμως θα ξεκινήσω τους διαγωνισμούς. Και πρόσεξέ με, είναι και οι 3 φανταστικοί και εντελώς διαφορετικοί ο ένας με τον άλλον. Οπότε ξέρεις, θα καλύψω έτσι και όλα τα γούστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Αναβίση. Τώρα όμως η Κατερίνα αφιερώνει στον αγαπημένο της, λοιπόν, τον Γιάννη Ανδρομάχη και Σούσουρο Χαμούλης.

Μας αρέσει. Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, ναι, δεν χρειάζονται πολλά. Όταν έτσι επικοινωνείς με τον άλλον όμορφα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, τα φιλιά σε όλους. Εσένα που τώρα κοσμοσδονίστηκε, εσένα που μου στέλνεις μηνύματα και μου εύχεστε για τη γιορτή μου χθες, παιδιά. Τι γλυκές ευχές. Ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς, ό,τι καλύτερο και σε κάθε έναν από εσάς. Να έχουμε έτσι πάνω απ' όλα την υγεία μας, σωματική και ψυχή, και φυσικά ένα τέλειο ξέχνιαστο, θα πω, καλοκαιράκι. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσω τον πρώτο μου διαγωνισμό. Για την ώρα συνεχίζουμε με πολύ ωραία τραγούδια, όπως αυτό από τον Αντώνη Ρέμο. Το θυμάστε? Δεν τελειώσαμε.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακώτα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Τι ωραίο ταξίδι, καλά φαίνεται. Τι ωραίο τραγούδι και άκρος καλοκαιρινό. Και τι ωραία έτσι αυτή η αίσθηση, παιδιά, να ετοιμάζεις ταξίδι, να το προγραμματίσεις, να το οργανώνεις, να φτιάχνεις βαλίτσες. Είναι ωραία, δηλαδή, και όλη αυτή η περίοδος που μετράς αντίστροφα τις ημέρες, έτσι δεν είναι? Αλήθεια, εσείς τι έχετε κανονίσει, πού θα πάτε? Ίσως κάποιο νησάκι, ίσως εξωτερικό που επίσης είναι καλή επιλογή. Για πείτε μου, 6982-951-951, ναι, είναι το Viber μας και επικοινωνούμε λοιπόν και σήμερα. Ξυπνάμε λοιπόν, Παϊρούλα, άντε να βάλω ένα ξυπνητηράκι. Χαμηλά. Λοιπόν, ξυπνάτε. Η αγορά ανοίγει σε περίπου μία ωρίτσα από τώρα. Εγώ λέω άντε να ξεκινήσω τον πρώτο μου διαγωνισμό που έχει να κάνει με ομορφιά. Σας θέλω ακόμα πιο όμορφος, γι' αυτό λοιπόν σας στέλνω στο Αζαλέ. Τρεις τυχερούς λοιπόν από εσάς να κάνετε δερμοαπόξηση στο αγαπημένο μας Αζαλέ εδώ στο κέντρο της πόλης. Η δερμοαπόξηση που βασικά είναι ένα είδος παιδιά καθαρισμού, όπου με το διαμάντι λοιπόν αυτό και τους μικροκρυστάλλους αφαιρούνται όλες οι επιφανειακές στιβάδες, φεύγουν τα νεκρά κύτταρα, το δέρμα βγαίνει πιο λαμπερό, πιο σφριγγυλό, πιο έτσι καθαρό. Οπότε το θέλεις, είναι εννοείται και για άντρες και για γυναίκες. Οπότε γράψε μου τη λέξη Αζαλέ, όνομα τεπώνυμο, κλασικά στο Viber 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Ντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θερμική εισβολή από την Ιταλία θα χτυπήσει τα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας τα επόμενα 24 ώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν από τους 38 μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως θα επηρεαστούν η Λάρισα και τα Τρίκαλα, η Λαμία, η Βιωτία, η Δυτική Ελλάδα, η Αθήνα, η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη. Θερινές εκπτώσεις ανοιχτά αύριο τα καταστήματα. Το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Κρήτη, μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στη Σιτία Λασιθίου με αποτέλεσμα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει στην περιοχή. Εστάλει μήνυμα του 112 στον Ξερόκαμπο για ετοιμότητα. Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν για 7ο βράδυ το Ιράν. Νεκροί και στο Ιράκ. Δύο τάγκερ χτυπήθηκαν από νάρκες, λέει η Τεχεράνη. Το Ιράν απάντησε στο νέο αμερικανικό κύμα επιθέσεων με βομβαρδισμούς σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Ιράκ. Athens Open. Σήμερα ο ημιτελικός, όπου η Μαρία Σάκαρη θα αναμετρηθεί στις 7.30 με την Αλίνα Κορνέβα στο Stadium Sports Center. Γενικά έδωσε καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 34. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Αυτό, παιδιά, είναι το πιο ωραίο τραγούδι του Θοδωρή Φέρη. Κατ' εμέ τουλάχιστον. Πάλι, 5 λεπτά και μετά τις 9, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, όπου και αν είσαι. Αν είσαι έτσι ωραία, χαλαρά στις διακοπές σου. Αν τώρα ξυπνάς και έτσι παίρνεις το πρωινό σου, αν είσαι στο αυτοκίνητο. Ελπίζω όπως και να έχει να είσαι καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο και τώρα αμέσως γλυκό ξυπνητηράκι. Μου αρέσει που σε ξυπνάω λοιπόν τα Σαββατοκύριακα που είμαστε μαζί. 8 λοιπόν με 12 έχει ξεκινήσει και ο διαγωνισμός για το Αζαλέ, για δερμοαπόξηση με μικροκρυστάλλους, παρακαλώ, έτσι για να είστε ραδιοφωνικοί μου φίλοι ακόμα πιο όμορφοι και λαμπεροί. Μου τα στέλνετε κλασικά όλα αυτά στο Viber στο 6982-951-951. Σου ετοιμάζω πολλά, έρχεται και αφιέρωσέ το. Έχω και άλλα δύο δώρα στη συνέχεια. Έχω ετοιμάσει φυσικά και φανταστική, υπερφανταστική θα πω playlist, αλλά πρώτα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Που λες, καλούτσικα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον έτσι αισιόδοξα μου τα δείχνει ο χάρτης. Είναι ακόμα βέβαια και νωρίς. Δεν έχουμε, παιδιά, ιδιαίτερα θέματα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Θεσσαλονίκη μας, το κέντρο και τα σχετικά. Λίγο βέβαια κοκκινίζει ο περιφερειακός ήδη. Εκεί στο ύψος λοιπόν προς Πηλαία. Από εκεί και πέρα κίνηση περισσότερο έχει, παιδιά, προς δυτικά, δηλαδή προς πλατεία Δημοκρατίας. Κατά τα άλλα είναι ok τα πράγματα. Πάμε και λίγο Χαλκιδικούλα, όπου εκεί έχει ξεκινήσει, παιδιά, κίνηση. Ναι. Είναι 9 και ήδη φεύγετε να πάτε για μπανάκια. Καλά κάνετε, αλλά να ξέρετε, ειδικά στην αρχή μποτιλιάρι, μετά ανοίγει, ξαναλίγο κλείνει, κάπως έτσι πάει. Τώρα, εγώ θα σου κρατήσω την καλύτερη παρέα, οπότε μείνε μαζί μου και βάλε ένταση.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Αχα.

0: Που γλυκά σου είχα ερωτευτεί.
1: Professional Sinners, εδώ στην παρέα μας, το πρωινό σου κούστα, Κοσμοράδιο 95,1, που ξυπνάμε μαζί και φυσικά φτιάχνουμε το πρωινό μας για να μας πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αύριο τώρα, παιδιά, Κυριακή, με τις θερινές εκπτώσεις θα είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά 11 με 8. Σου λέει πολύ μεγάλες εκπτώσεις, 50, 60, 70, 80%. Ευκαιρία, αλήθεια, να ψωνίσεις έτσι πράγματα που σου αρέσουν, να τα βρεις εννοείται και στο νούμερό σου. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, λέω ότι αν δεν θες να ξοδέψεις, δεν πρέπει καθόλου να πηγαίνεις στα μαγαζιά. Διαφορετικά, αν πας, πάει γη, θα τα πάρεις όλα. Τι βάτησες. Όπως και να έχει, αύριο βέβαια περιμένουμε και τον Κάσονα. Αυτό δεν ξέρω πόσο πολύ θα επηρεάσει την κατάσταση. Εσύ τώρα βάλτε στο πρόγραμμά σου αν θα είσαι εννοείται στην πόλη. Γιατί το καλύτερο είναι κάπου να βρίσκεσαι και να πλατσουρίζεις. Και φυσικά μας έχεις και στην παρέα σου, γιατί στην ίδια πάντα συχνότητα μας ακούς και στην αγαπημένη μας Χαλκιδική και εννοείται online στο κοσμοράδιο.gr. Μένεις μαζί μου, επιστρέφω ενώ σου φέρνω και προτινόμενο τραγούδι εβδομάδας.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Γιώργο, πού έκανες μπάνιο?
1: Να μας πεις για το πρώτο σου μπάνιο, θέλεις? Ή να το κάνουμε λίγο αργότερα μια έτσι.
4: Όχι, τώρα δεν πειράζει, στον ποταμό επανομή.
3: Α, εδώ κοντά στα κοντά.
4: Πολύ ωραία ήταν.
3: Εσείς, εγώ δεν είχα κάνει μπάνιο φέτος στη Χαλκιδική, είχα κάνει μόνο στη Σάμμο. Από το Μάιο αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Μου φάνηκε πολύ ζεστή εδώ η θάλασσα.
1: Είναι.
3: Είναι πάρα πολύ ζεστή.
4: Εντάξει, επειδή ήταν το πρώτο μπάνιο, δεν μου φάνηκε πολύ ζεστή, δεν μου φάνηκε και πολύ κρύα. Μου φάνηκε όσο έπρεπε. Το μεταξύ, το αστείο της παραλίας, ξέρετε ποιο ήταν?
3: Ποιο είναι?
4: Άλλαχο κέφαλος, άλλαχο.
3: Τι μπορούσες, μαγιό?
4: Ναι, εσύ τι λες?
3: Μήπως περάσανε τίποτα?
4: Φαντάζεσαι.
3: Κέφαλος άντε γι' αυτό.
4: Γλυθρίνη.
3: Μπαρμπούνια.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ναι.
7: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
10: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
11: Στέλλα Γεωργιάδου.
2: Τίτλος
11: Γεια μας.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Γιώργο Σαμπάνη στο καινούριο του που φυσικά εδώ το άκουσε και σε πρώτη μετάδοση. Κοσμοράδε 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί και αυτό το καλοκαιρινό λοιπόν σουκού του Ιουλίου. 18 παιδιά σήμερα του μηνό. Μαρίνα Μαρτεβού στο μικρόφωνο, τι μου κάνετε, καλή, ξυπνήσατε. Σα ξυπνάω εγώ. Λοιπόν, εδώ βλέπω και τα μηνύματά σα, παιδιά, για λίγο ακόμα κρατάω το διαγωνισμό για το Αζαλέ και τρει τυχερού παρακαλώ που θα κερδίσετε από μία δέρμο απόξηση στο πρόσωπο για να έχετε καθαρό δέρμα, έτσι φεύγουν όλα τα νεκρά κύτταρα και φυσικά μετά η επιδερμίδα είναι πιο νεανική, πιο καθαρή, πιο σφριγγυλή. Ό,τι πρέπει λοιπόν, μια θεραπεία που συστήνεται και τώρα για το καλοκαίρι και φυσικά και για γυναίκες αλλά και για άνδρες. Οπότε, αν το θέλεις, Αζαλέ, ονοματεπώνυμο στο Viber 6982-951-951. Σε λίγο το κληρώνω, γιατί στο καπάκι σου φέρνω και δεύτερο δώρο. Τώρα όμως σου φέρνω επιτυχίες. Σε λίγο. Παντελής Παντελίδης, θα ακούσουμε Μέλισσες. Αυτή όμως είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ζητάει το λογαριασμό.

Και όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

Υπέροχες μέλισσες και μοναχική καρδιά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ όμως που είμαστε παρεούλα λοιπόν και δεν έχουμε μοναχικές καρδιές. Θέλω να ελπίζω. Βλέπω τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους. Τη Σοφία, τη Χαρούλα, τη Γογό, η Τάνια. Καλή επιτυχία, παιδιά, στο διαγωνισμό για το Ασαλέ. Σε πολύ, πολύ λίγο το κληρώνω γιατί σου έχω στο καπάκι και δεύτερο δώρο, διαφορετικό αυτή τη φορά. Και θέλω, παιδιά, και τη βοήθειά σας. Έτσι, αν έχετε κάποια έμπνευση για το σημερινό αφιερωσέτο, ποιον καλλιτέχνη να βάλουμε σήμερα για να αφιερώσετε αγαπημένο τραγούδι σε αγαπημένο σας πρόσωπα. Για πείτε μου, στείλτε καμιά ιδέα. Λοιπόν, εγώ ετοιμάζω και TikTok, τρομάρα μου, αλλά για την ώρα χορεύουμε. Ναι, φέρνω Ελένη Φουρέιρα και Discotheque. Για βάλε ένταση, δυνάμωσέ το.

0: Θαλασσογραφία από τον Γιώργο Μαζονάκη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους εσένα που τώρα ξυπνάς, εσένα από ακόμα έτσι είσαι μαχμουρλής. Σε ξυπνάω εγώ. Παιδιά, ετοιμαστείτε, έτσι και πολύ ζέστη. Δηλαδή, πραγματικά χωρίς κλιματιστικό, νομίζω δεν αντέχετε η κατάσταση. Λίγα λεπτάκια πριν τις 10, σε λίγο λοιπόν ανοίγει και η αγορά. Οπότε, λογικά θα έχουμε και λίγο παραπάνω έτσι κίνηση γενικότερα. Λοιπόν, λέω τώρα να ξεκινήσω τον δεύτερο διαγωνισμό που σας έχω για σήμερα, που αυτή τη φορά έχει να κάνει με μουσική και πιο συγκεκριμένα συναυλία τον Ιλβόλο στο Θέατρο Γης στις 27 Ιουλίου. Η Ιλβόλο, λοιπόν, που λέτε, που είναι τρεις τενόροι παγκόσμια φήμη και ευελληνικού. Και θα μας χαρίσουν μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες ερμηνείες και φυσικά μοναδική σκηνική παρουσία. Συνδυάζουν βασικά την κλασική μουσική με τη δική τους σύγχρονη έτσι pop αισθητική. Γενικά έχουν κατακτήσει κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο. Αν θες να τους απολαύσεις live στο Θέατρο Γης 27 του μηνός, μαζί κιόλας με την Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, να είναι η ευκαιρία σου για μια διπλή πρόσκληση. Οπότε γράψε μου τη λέξη συναυλία, όνομα τεπώνυμα στο Viber μας, στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: 90, 95 και 1, Κοσμοράδιο. Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Τα κουνιά στο βάλτο. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στη Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
7: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Καύσωνας 100 ωρών με θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη και Πέμπτη θα λιώσει η Αττική στα 40, ενώ σήμερα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά. Σενάριο για 43 στην Θεσσαλία, ενώ μέσα σε αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες αγγίζει τον καύσωνα και τη Θεσσαλονίκη. Θερινές εκπτώσεις 2026. Ανοιχτά αύριο Κυριακή τα καταστήματα. Το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Κρήτη, οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σιτικία. Ελικόπτερα και πάνω από 40 πυροσβέστες επιχείρησαν στο μέτωπο. Τουρκία, σεισμός μεγέθους 5 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Μπατάλ Γκαζί στην επαρχία Μαλάτια και έγινε αισθητός σε γειτονικές επαρχίες χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή θύματα. Μουντιάλ 2026. Αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ θα δούμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ενώ σήμερα απόψε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας είναι ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Γενικά έδωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 34. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

το Αιγαίο, ναι, μας καλεί έτσι να πάμε να πλατσουρίσουμε στις θάλασσες του. Πολλά πολλά φιλιά σε όλη την παρέα. Καλημέρα με χαμόγελο, με καλοκαιρινή διάθεση σε σένα έτσι που τώρα ξυπνάς. Σε σένα που έχεις ήδη ξυπνήσει και πας στη δουλειά σου, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Και βέβαια πολλά φιλιά και σε εσάς που πάτε έτσι για τα μπανάκια σας να περάσετε υπέροχα. Μαρίνα Μαρτίβου στο μικρόφωνο και τώρα που ακούσαμε και Άννα Βύση και Αιγαίο, αλήθεια πήγατε καθόλου έτσι νησάκια φέτος? Για πείτε μου και αν είσαι ποιο και πώς θα περάσατε. Λοιπόν, χαμός με την συναυλία των Ιλβόλο για διπλή πρόσκληση που σας έχω, Θέατρο Γης, 27 Ιουλίου θα είναι σίγουρα μοναδική έτσι συναυλιακή βραδιά. Οπότε αν σε βολεύει, εννοείται στείλε μου συναυλία, ονοματεπώνυμο στο 6982951951, δηλαδή το Viber μας. Αμέσως τώρα για να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Που λες, εντάξει, έχει λίγο παραπάνω εννοείται κίνηση, λογικό όσο περνάει η ώρα. Να δούμε βέβαια αν έχουμε καθυστερήσεις, όπου υπάρχουν παιδιά καθυστερήσεις, όχι έτσι κάτι φοβερό, τρομερό, αλλά θα καθυστερήσεις έτσι λίγο κατεβαίνοντας εκεί στην Μπότσαρη, στο ύψος έτσι της Όλγας, μετά και στην Μαρτίου έχει καθυστερήσεις. Πάμε λίγο πιο κεντρικό, 3 Σεπτεμβρίου, λίγο ναι, μου μποτιλιάρει αυτή την ώρα. Και πιο κάτω έτσι και η Αγγελάκη έχει τα θεματάκια της, Εγνατία βλέπω. Και πιο πολύ και στην Παλαιών Πατρών Γερμανού έχει κίνηση, αλλά και στην Ερμού και στην Ίωνος Δραγούμη και στη Χαλκιδική. Κούλα μας όμως, παιδάκια, έχετε ξεκινήσει. Καλά κάνετε να περάσετε υπέροχα, αλλά να ξέρεις, Θεσσαλονίκη Μουδανίων, ειδικά έτσι, εκεί στο ξεκίνημα, μποτιλιάρι λίγο ανοίγει και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάς. Υπομονή και προσοχή. Και τώρα που πάει η Χαλκιδική, εκεί πάει και ο Στέφανος Κόουτς μαζί με την οικογένεια, Αναστασία και τις μικρές, Κατερίνα Παναγιώτα. Σας στέλνω μεγάλο φιλί, κάντε μια βουτιά και για μας. Αμέσως τώρα έρχονται επιτυχίες non-stop, αλλά αυτό παίζει για αυτή την αγαπημένη οικογένεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Φιλάκια μπαλά σε όλη την παρέα, σε όλα τα αγαπημένα εδώ. Φιλαράκια λοιπόν του Κοσμοράδιο που μου στέλνετε και μηνύματα και κάνετε χαμούλι. Λοιπόν, εδώ είναι και η Κατερίνα, εδώ είναι και ο Απόστολος, ο Ορφέας, τι ωραίο όνομα. Ο Παύλος, παιδιά, πραγματικά πανικό σήμερα με το διαγωνισμό. Έχω εδώ και τους ερωτευμένους, αφιέρωση στο Δημήτρη. Α, θέλεις και ιδιαίτερο τραγούδι. Είμαστε στο αυτοκίνητο προς Χαλκιδική, κλείνετε 2,5 χρόνια μαζί. Α, αυτά είναι τα ωραία. Να περάσετε υπέροχα και φυσικά χρόνια σας πολλά. Κάτι θα κάνω εννοείται και για την αφιέρωση. Καλέ να τσεκάρεις και το TikTok, γιατί μόλις να τώρα ανεβαίνει φρέσκο καινούριο TikTok, έτσι και ωραίο, χιουμοριστικό, καλοκαιρινό, πιστεύω θα σ' αρέσει. Γρήγορη ματιά, παιδιά, να δούμε και στον καιρό, γιατί σου λέει έρχεται καύσωνας, δηλαδή τόσες μέρες τι ζούμε. Κάτι ελαφρύ, λέω εγώ τώρα. 34 βαθμούς θα έχουμε, παιδιά, σήμερα, που σου λέει ότι είναι κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Περιμένουμε όμως και ανέμους, ειδικά από το μεσημέρι και μετά, μέχρι τα 3-4 μποφόρ. Αύριο τώρα Κυριακή, εκεί πιο πολύ ζέστη, η θερμοκρασία θα φτάσει δηλαδή μέχρι τους 35 και καταλαβαίνει ότι μετά Δευτέρα μέχρι και Τρίτη είναι αυτό που λέμε το κύμα καύσωνα. Αν άκουσες, που έρχεται από Ιταλία και θα επηρεάσει γενικά τη χώρα μας και τη Θεσσαλονίκη μας. Τι θα κάνουμε, παιδιά? Θα είμαστε αγκαλιά με το κλιματιστικό, όλοι μας βλέπω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το καλοκαίρι του 2026 είναι εδώ.
2: Να το.
1: Το Κοσμοράδι 95,1.
2: Και εδώ φεύγει, τελειώνει, πάει, τελείωσε.
1: Άντε πάει.
2: Καπέτη, εσύ βάλε ένα σκούφο και περίμενε.
1: Ε, άνθρωπε, λίγη συμπαράσταση. Ναι. Εδώ ο φίλος συνάδελφος έκανε μόλις το πρώτο του μπάνιο. Ναι. Πρέπει να το.
2: Ποιος το φταίει, από το Μάιο εμείς έχουμε βουτήξει.
1: Δεν βόλεψε, ρε Σιμάνο.
2: Γιατί δεν βόλεψε.
1: Δεν πήγε στα νησιά που πήγε εσύ.
2: Δίπλα είμαστε. Δίπλα εδώ πα στην επανομή και κάνει μια βουτιά.
1: Μάνο.
2: Θα τον πήγαινα εγώ. Εγώ θα τον πήγαινα το Μάιο.
3: Εγώ θα ερχόμουν. Να είσαι σίγουρο.
1: Έχω κάτι δραμαμίνες. Μπορεί να λήξει ένα το τελευταίο ταξίδι που είχα χρησιμοποιήσει.
3: Δεν ήθελε δραμαμίνες. Αναισθητικό ήθελε για να πας. Να συνέλθεις όταν φτάσεις εκεί.
2: Δεν έχουμε πάει μαζί μέχρι εκεί κάποια στιγμή.
3: Επειδή έχουμε πάει μία φορά, γι' αυτό δεν ξαναρχόμε δεύτερη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: νύχτα.
1: Ότι ασενέχτα το καινούργιο του Μιχάλη Κατζιάνη που πολύ μου αρέσει και πιστεύω αρέσει και σε σένα. Ανεβαίνουμε μαζί για αυτό το καλοκαίρι με πρωινό σουκού, καθώς σουκού 8 με 12 παιδιά είμαστε πάντα μαζί. Έρχομαι και σε ξυπνάω. Μαρνά Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Και τώρα, αν λέω θέλεις να πας φέτος το καλοκαίρι εξωτερικό, σου έχω τους top 10 προορισμούς για να τους επισκεφθείς φέτος το καλοκαίρι. Άκου να δεις. Λοιπόν, Αλσατία, Σικελία, Παρίσι, Πολωνία. Συνεχίζουμε με Ελβετία. Μετά με Βουρκουνδία, που είναι μια έτσι περιοχή, κεντρική Γαλλία τώρα να σκεφτείς. Σκωτία, μετά χώρα των Βάσκων. Α, και ωραία επιλογή και αυτή, έτσι, αν θέλεις να πας προς Ισπανία. Μετά η Γαλλική Ριβιέρα. Και κλείνουμε, παιδιά, τη δεκάδα με τις χώρες της Βαλτικής. Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία και τα σχετικά. Αλήθεια, τι θα επέλεγες εσύ, παιδιά? Εγώ, εντάξει, κλασικά Παρισάκι με τραβάει πάρα, πάρα πολύ. Και ας έχω πάει, είναι έτσι, δεν το χορτένεις που λέμε, αλλά παιδιά και μια Σικελία. Έχουν πολύ ωραίες θάλασσες εκεί πέρα, έχω ακούσει. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με τα δικά μας. Έρχονται πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έχω βάλει και το καινούριο του Νίκου Οικονομόπουλου. Τώρα όμως, Καπνογόνα. Πέτρος Ιακωβίδης.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλοκαιρινή και είναι τα Θεοδωρίδου. Μόλις ακούσαμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα την προσοχή σου παρακαλώ, γιατί Νατάσα Θεοδωρίδου είναι η επιλογή για το σημερινό αφιέρωσέ το. Τσεκάριστα Instagram stories του Κοσμοράδιο και εκεί στο κουτάκι γράψε μου ποιο τραγούδι από τα άπειρα και πολύ πολύ ωραία και διαφορετικά που έχει πει η Νατάσα μας θέλεις να ακούσουμε ακριβώς στις 12 παρατέταρτο και πού το αφιερώνει. Στοιχεία εγώ μετά θα επιλέξω και φυσικά θα το ακούσουμε μαζί να παίζει on air. Συνεχίζουμε με επιτυχίες σε λίγο Πεγκιζίνα. Έρχεται και Γιώργος Σαμπάνης, τώρα όμως νερό. Κωνσταντίνος Αγυρός μαζί με τον Noisy, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: Τι τραγούδι θυμηθήκαμε. Γιάννη Φλούταρχος και φίλε στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά πολλά φιλιά σε όλη την παρέα. Παιδιά, σήμερα γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματά σας. Δηλαδή, ειλικρινά κάπου έχω χαθεί, γιατί και για γενέθλια μου γράφετε. Μου εύχεστε και για χθες που είχα τη γιορτή μου. Τι καλή που είστε και πάλι σας ευχαριστώ. Σήμερα, 12 του μηνός, να πούμε χρόνια πολλά, γιατί και σήμερα, παιδιά, γιορτάζει η Εμιλία και ο Εμίλιος. Χρόνια λοιπόν πολλά και ό,τι καλύτερο. Και είναι και η Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα, καθώς καθιερώθηκε, σου λέει, αυτή η μέρα, ούτως ώστε να τιμηθεί η προώθηση και η ποιότητα της ειρήνης που ασπάστηκε στη ζωή του ο ίδιος λοιπόν ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 18 Ιουλίου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Σε ποιο ζώδιο είμαστε? Α, καρκινάκια. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, φιλιά σε όλους, κάτι θα κάνω εδώ με αφιερώσεις και τα σχετικά. Επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα. Σου έχω και τον τρίτο διαγωνισμό για σήμερα.
1: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι. Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
3: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
7: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
6: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
7: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
6: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη, όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
7: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
6: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλου από το Κοσμοράδιο 95,1. Θερμική εισβολή από την Ιταλία θα χτυπήσει τα υπηρετικά τμήματα τη χώρα μα τα επόμενα 24 ώρα, με θερμοκρασίε να φτάνουν του 38 μέχρι και του 40 βαθμού Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα θα επηρεαστούν Λάρισα και Τρίκαλα, Λαμία, Βιωτία, Βυτική Ελλάδα, Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Θερινέ εκπτώσει 2026. Ανοιχτά αύριο Κυριακή τα καταστήματα. Το προτινόμενο ωράριο είναι από τι 11 το πρωί έω τι 8 το βράδυ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δυνατότητα τμηματική εξόφληση των χρεών σε έω και 72 μηνιαίε δόσει που έρχεται να διευκολύνει όσου επιθυμούν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητε του παρελθόντο υπό συγκεκριμένε όμω προποθέσει. Βιετνάμ, 4 νεκροί και 4 αγνοούμενοι μετά από ξαφνικέ πλημμύρε έπειτα από ημέρε έντονων βροχοπτώσεων σε διάφορα μέρη του βόρειου Βιετνάμ. Σήμερα στι 2.30 το μεσημέρι θα δούμε τον Στέφανο Τσιτσιπά απέναντι στον Σεφτσένκο στα πλαίσια του ATP Tour. Γενικά καλό ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Πρόσκαιρε νεφώσει από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στου 28 βαθμού Κελσίου και θα φτάσει μέχρι και του 34. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με Μαργαρίτα, λοιπόν, επιστρέψαμε στην τέταρτη μας ώρα μαζί, εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρες σε όλους, καλοκαιρινές. Και φυσικά το τελευταίο ξυπνητηράκι. Εννοείται, έχετε ξυπνήσει. Και η παιδιά, ο καιρός σήμερα, ζεστούλα λοιπόν, αρκετή. Αυτή την ώρα βλέπω ότι ήδη ο υδράργυρος έχει, παιδιά, σκαρφαλώσει σχεδόν στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα. Μαρίνα Μαρτίβου στο μικρόφωνο, με κέφια πάντα, άλλη μια ώρα μαζί, γεμάτη με μουσική, αλλά και με τρίτο διαγωνισμό. Δηλαδή το αφεντικό τρελάθηκε, παιδιά, σήμερα. Τα δώρα είναι φοβερά και πολλά, γιατί το Κοσμοράδιο είναι παντού και τώρα σου έχω προσκλήσεις για θεατρική παράσταση. Στο θέατρο λοιπόν Γης, εννοείται πάντοτε είναι διπλές οι προσκλήσεις και έχω τρεις διπλές για να πάτε λοιπόν στις 21 του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα, 9 ώρα το βράδυ, θέατρο Κήπου και να δείτε Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. Εδώ λοιπόν αυτός ο gentleman ληστής, ο οποίος φυσικά θα δώσει ένα πέπλο μυστηρίου σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα δεις μια παράσταση με δράση, χιούμορ και ανατροπές. Είναι για όλη την οικογένεια, οπότε αν σε βολεύει, τότε στείλε μου μήνυμα, γράψε μου τη λέξη παράσταση ή θέατρο, όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951, δηλαδή στο Viber μας και καλή επιτυχία. Εννοείται όμως να σου πω και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας αυτή τη στιγμή. Κινησούλα, παιδιά, κινησούλα πιο έντονη γενικά σε όλα τα σημεία της πόλης. Εντάξει, Τσιμισκή πιο γεμάτη, εννοείται. Δωδεκανήσου, βλέπω εδώ, Πλατεία Δημοκρατίας, Εγνατία, εκεί έχει τις καθυστερήσεις του. Αλλά εννοείται, βλέπω καθυστερήσεις και στο ύψος εκεί της Παπάφη. Περιφερειακά για εκεί τα θεματάκια, στο ρεύμα έτσι προς ανατολικά. Αλλά, παιδιά, ο μεγάλος χαμός γίνεται στο δρόμο πλέον προς Χαλκιδική, δηλαδή από νωρίς στο ύψος της Θέρμης γεμίζει και μποτιλιάρ η κατάσταση. Αρκετά. Ξανανοίγει μετά και πάει πιο καλά από ένα σημείο και έπειτα υπομονή. Και έχεις φυσικά την καλύτερη παρέα, γιατί τώρα έρχονται επιτυχίες non-stop για σένα. Αλλά έχω, παιδιά, και αφαίρεση. Κάτσε να την πω σωστά, γιατί ο φίλος με άγχωσε. Λέει από το φίλο Γιώργο και Κική στην Αναστασία μια αφαίρεση. Αλλά το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα το αφιερώνει ο φίλος της ο Γιαννάκης. Καταλάβατε εσείς ότι μου είπαν, εγώ είπα αυτά. Αφιερωμένα τα ακόμα μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Live εκτέλεση και αυτό εδώ το άκουσε σε πρώτη μετάδοση Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης. Πρωινό σηκούμε με ένα μαρτίδι στο μικρόφωνο. Μου πάτε όλοι παιδιά και μπάνιο και ναι, έχω ζηλέψει. Το παραδέχομαι. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Και εδώ να πω αυτό το μήνυμα, να το διαβάζω γιατί μου λέει: επιστρέφουμε από Ελλάδα στη Γερμανία, είμαστε στην Ουγγαρία και φυσικά ακούμε Κοσμοράδιο. Μα παντού μας ακούτε. Και σήμερα γιορτάζουν, έχουν γενέθλια παιδιά τα δίδυμα της Αφροδίτης, ο Σωτήρης και ο Κυριάκος. Να τα χαίρεστε λοιπόν τα αγόρια σας και ό,τι μα ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Παιδιά, ευχαριστώ και πάλι για τις ευχές για τη γιορτή μου. Με συγκινείτε, βρε παλιόπαιδα. Λοιπόν, τώρα έχουμε στα δικά μας. Σε λίγο σου επανέρχομαι, δρυμύτερη εννοείται, με ζωδιακό αυτή τη φορά. Δεν ξεχνάς, το σημερινό αφιέρωσε το με Ανατάσα Θοδωρίδου, παιδιά. Οπότε μπείτε, τσεκάρετε Instagram stories εκεί στο κουτάκι. Περιμένω τη δική σου μοναδική επιλογή και αφιέρωσε και 12 παρατέταρτο. Θα την ακούσουμε μαζί να παίζει on air. Μένεις εδώ, έρχεται και το top 5 αυτής της εβδομάδας.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και να λύσουμε την απορία για τα τζιτζίκια. Δεν θέλω να αφήνω τα υπονοούμενα. Λοιπόν, προφανώς δεν κάνουν με το τα φτερά τους το τζιτζί. Τα αρσενικά κάνουν το θόρυβο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προσελκύσουν τα θηλυκά για αναπαραγωγή.
2: Πάλι για σεξ γίνεται η φάση.
1: Έχουν αυτά τα τυμπανικά όργανα, όπως ονομάζονται. Είναι ειδικές μεμβράνες μέσα στο σώμα τους και αυτά πάλλονται.
2: Έτσι θα λέω και εγώ όταν βάζω δυνατά μουσική. Έρχονται οι γείτονες και μου λένε μη βάζεις πολύ δυνατά μουσική. Θα πω είναι ερωτικό κάλεσμα.
1: Α, προσελκύσεις τα θηλυκά έτσι μάλιστα.
3: Τι να κάνεις, μ' ό,τι έχεις τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Να θες μόνο χαϊμένα.
7: Νούμερο

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

είπε και τι δεν είπε. Στο Δωρισφαίρι, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι τσαμπουκαλεμένο αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, μάνα να μαρτυρηθεί στην παρέα με πολύ ωραία διάθεση μέχρι τι 12, παιδιά. Φάντα λέμε, κληρώσει εδώ πέρα, χαμούλη γίνεται. Στι παρατέταρτο έχουμε το αφαίρεσέ το με αγαπημένη Ανατάσσα Θεοδωρίδου. Τώρα όμω σου υποσχέθηκα αστρολογικό. Και είναι, σου λέει, τέσσερα ζώδια τα οποία λέει μπαίνουν τώρα σε μία πάρα πολύ χαρούμενη περίοδο, η οποία θα κρατήσει αρκετά, δηλαδή θα είναι βασικά για όλο το υπόλοιπο τη χρονιά. Άκου τώρα να δει, σα ζημούν δηλαδή ωραία πράγματα σε αυτά τα τέσσερα ζώδια, δεν σε κρατάω σε αγωνία. Είναι οι Ταύροι, καλέ τι χαρά είναι αυτή για το ζώδιό μας, τα Ψαράκια, Ζυγοί και Τοξότες. Αυτοί οι τέσσερις, ναι, περίμενε να δεις ωραία πράγματα να σου συμβαίνουν. Τι να πω, παιδιά, μακάρι, αν τα πιστεύεις έστω και λίγο, βάζει και συμβεί κάτι θετικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολύ ωραία τραγουδιά, σε λίγο ωραίο ντουέτο έχω βάλει. Τώρα όμως, παιδιά, αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ μου αρέσει. Καλοκαιρινά φιλιά, Άννα Βύς.

ξέρεις πολλούς. Πάνος Κιάμος, αγαπημένος, εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα ξέρεις, έχει έρθει αυτή τη στιγμή με το αφαίρεσέ το. Και παιδιά, είχαμε ένα Τάσο Θοδωρή του να μου πεις, οπότε πάρα πολλές επιλογές. Τι φορτηγό μου βάλατε, τι το επιτέλους, τι μετά στη συνέχεια, ποιο άλλο έτσι μου άρεσε. Πολλά ξεχώρισα τέλος πάντων. Είναι ένα Τάσο για οποία να πούμε κιόλας έχει κλείσει για τον ερχόμενο χειμώνα. Συνεργασία με Δέσποινα Βανδύ. Πώς σας ακούγεται αυτό? Ωραία, αυτή η γυναικεία σύμπραξη νομίζω θα πάει καλά. Τώρα στα δικά μας, γιατί αυτό παιδιά που τελικά κέρδισε είναι αυτό που ζήτησε η Στέλλα και το αφιερώνει σε όλους τους πρώην που δεν φέρθηκαν σωστά. Το τελικά δεν αξίζει, που διαβάζω εδώ και υπενθυμίζω ότι το πρωτακούσαμε το 2006. Συνθέτης του είναι ο Γιώργος Μουκίδης, ενώ στιχουργός και πάλι ο ίδιος. Και φυσικά η Νατάσα το έχει ερμηνεύσει μοναδικά. Πάμε να το ακούσουμε μαζί. Είναι το σημερινό αφιέρωσέ το.

0: πραγματικός. Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα εσένα και καρδούλες παντού διάθεση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 λίγα λεπτάκια πριν τις 12. Και τώρα, αν είσαι φοιτητής του Αριστοτελείου και δεν πηγαίνεις όπως ήδη, καταλαβαίνεις πως κάτι σου έχει ξεφύγει. Γιατί με 15 ευρώ σου λέει όλο το καλοκαίρι, οι φοιτητές του Αριστοτελείου μπαίνουν στο κάμι του Απιθύτα και μένουν, ζουν 40 επικά events μέσα σε 70 ημέρες. Πολλά και διαφορετικά, καθώς έχει πάρτι, έχει καραόκε, έχει μετά τουρνουά beach volley. Και να σου πω ότι μπορείς φυσικά να είσαι και φοιτητής από άλλο πανεπιστήμιο, από το Δημοκρίτιο για παράδειγμα, από το Μετσόβιο, από οπουδήποτε. Εννοείται ότι είσαι ευπρόσδεκτος. Μπαίνεις και μαθαίνεις περισσότερα στο bluebanana.gr για να βλέπεις, εννοείται, και όλα τα φοβερά events που δεν πρέπει να χάσεις. Τώρα, δεν πρέπει να χάσεις και τη συνέχεια εδώ στο Κοσμοράδιο, γιατί ακολουθεί Βασίλης Παπαβασιλείου με φόρα και καλοκαιρινή διάθεση για τις επόμενες 4 ώρες. Εγώ, η Μαρίνα Μαρτίδου, όλα τα κάναμε σήμερα. Α, εντάξει, έτσι το ρίξαμε. Ρίξαμε πολλή δουλειά γιατί ήταν πολλά τα δώρα. Όλα τα προλάβαμε και νομίζω περάσαμε πολύ όμορφα. Ελπίζω το ίδιο και εσύ. Όπου και να είσαι, να περάσεις υπερφανταστικά, να προσέχεις. Και αύριο το πρωί, ναι, στις 8 με το καλό θα έρθω να σε ξυπνήσω. Το πιο μεγάλο ραδιοφωνικό φίλοι σε όλους σας. Bye!
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ, γιατί αξίζει.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Καύσωνα 100 ωρών με θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Τρίτη και Πέμπτη θα λιώσει η Αττική με 40, σενάριο για 43 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, ενώ και στη Θεσσαλονίκη, οι θερμοκρασίες Δευτέρα και Τρίτη θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ιρένα Δούρου. Νέες ταυτότητες. Η έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες που διαθέτουν την παλαιού τύπου, την μπλε αστυνομική ταυτότητα, δεν είναι υποχρεωμένοι να την αντικαταστήσουν άμεσα, όμως θα πάψουν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου του 2026. Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι της eFood και της Wolt αύριο Κυριακή την ώρα του τελικού του Μουντιάλ εξαιτίας του θανάτου του 20χρονου συναδέλφου τους σε τροχαίο στη Μεσογείο στην Αθήνα. Αύριο, ακριβώς στις 10 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, είναι ο τελικός Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ενώ απόψε τα μεσάνυχτα θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Γενικά έθρος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις περιμένουμε κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι και τους 34. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, αγαπημένο Μακροτόπουλα, πώς μου είστε? Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου εδώ, πιστός στο ραντεβού μου στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Υπενθυμίζω απλά πριν ξεκινήσουμε ότι μέσα του www.kosmoradio.gr μπορείτε να μας απολαμβάνετε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα.
1: Πώς έχει γίνει τώρα και έχει κίνηση πραγματικά παντού σε όλα τα σημεία της πόλης. Δηλαδή, γεμάτη παιδιά αυτή τη στιγμή είναι και η Κατσιμίδη, καθυστερήσει και στην Παπαναστασίου και στην Παπάφη, αλλά και στην Πότσερη έτσι λίγο νωρίτερα. Το κέντρο έχει σχετικά καλές ταχύτητες, αλλά πιο πολύ κίνηση όσο προχωράμε. Δηλαδή, εκεί προς πλατεία Δημοκρατίας. Κίνηση και στον Περιφερειακό, στο ύψος εκεί προς Πηλαία και στα Κωνσταντινοπολίτικα. Από εκεί και πέρα, για εσάς που φεύγετε Χαλκιδική, μην πτωείστε, αλλά στην αρχή ειδικά έχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα στην Μουδανίων. Έπειτα όμως σιγά σιγά ανοίγει ο δρόμος.

Μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι και πολύ καλά κάνεις. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και κάπου εδώ θα πρέπει να σου επιθυμήσω τους τρόπους μέσω των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου και με την εκπομπή γενικότερα. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται και αμέσως μετά ξέρεις τι θα γίνει. Η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Άρε παιδιά,
2: τι
1: μια μαργαρίτα φέτος. Δεν με βγάλατε έξω ένα βράδυ να πιούμε. Μία.
2: Δεν μπορεί συνήθως. Εμείς πρέπει να σου προτείνουμε.
1: Εσύ δεν μπορείς.
2: Εγώ τι δεν μπορώ. Εγώ μια χαρά έτοιμος. Για ποτά είμαι
3: πάντα. Προχθές δεν μας κάλεσε το παιδί και του είπες όχι.
1: Αφού ήθελα να φύγω το Σαββατοκύριακο, τι να κάνω. Ακυρώσει το weekend μου. Και επίσης το μπαλκόνι του δεν μου ακούστηκε πολύ θελκτικό.
3: Γιατί καλέ. Το είχε καθαρίσει πέρυσι.
2: Ούτε μία κουτσουλιά δεν θα βρει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
5: Ναι,
6: γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πόσο πραγματικά μου αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στην Κική, στον Αντώνη και στον Γιώργο. Μία τρέλο παρέα, όπως μου το γράψατε, που ετοιμάζεστε να κάνετε βουτίτσες τώρα στην Καλλικράτεια. Πολλά φιλιά, παιδιά. Κάντε και μια βουτιά και για μας. Λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε το υπέροχο κομμάτι αυτό εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Πραγματικά υπέροχο. Εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1 είσαι. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook. Έτσι για να κάνουμε λίγο σουσού και θέλω να μου πεις σήμερα την αλήθεια. Σε ποια παραλία δεν θα πήγαινες ποτέ ξανά? Θέλω να μου πεις σε ποια παραλία και αν φυσικά θέλεις μου λες και τον λόγο. Μπαίνεις λοιπόν facebook.com/κοσμοράδιο 95,1, βρίσκεις την ερώτηση της ημέρας και μου απαντάς.

0: Πότε πέρασε η πρώτη ώρα, παιδιά, πότε δηλαδή πέρασε αυτό ο χρόνο, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, χαμπάρι δεν πήρα, αλλά θα μου πει, έτσι είναι, όταν περνά καταπληκτικά, ο χρόνο κυλάει σαν το νερό. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, όμω δεν φεύγει κανεί, γιατί αμέσω μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θερμική εισβολή από την Ιταλία θα χτυπήσει τα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας τα επόμενα 24 ώρα με θερμοκρασίες από 38 μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως θα επηρεαστούν η Λάρισα και τα Τρίκαλα, η Λαμία, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα. Σταυρούπολη, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Ο οδηγός του Ιώτα Χ συνελήφθη ενώ η τροχέα διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Ρέθυμνο, σεισμό σήμερα το πρωί στις Σίσες μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δρυμή κατηγορό κατά του Καναδά εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας της Βόρειας ΗΠΑ που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές που καίνε δασικές εκτάσεις στη χώρα της Βόρειας Αμερικής δύο μόλις ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Μουντιάλ 2026. Απόψε τα μεσάνυχτα θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία, ενώ αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ θα δούμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κανείς δεν ξέρει τι και πού.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς μου είστε, ζεσταίνεστε, δροσίζεστε κάπου, κάνετε μπάνιο? Θέλω να τα μάθω όλα. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 4. www.κοσμοράδιο.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι πολύ πολύ μακριά μας. Έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Οπότε εσύ τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση και απολαμβάνεις. Έτοιμος?

Εδώ είμαστε λοιπόν στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, δεν λέω άλλα, πατάω το κουμπί και απολαμβάνομαι το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στον Παύλο από τη γειτόνισσά του, την Κατερίνα. Γειτόνισσα Κατερίνα, ακούω, κάτι τρέχει εδώ. Για πάμε λίγο να τραγουδήσουμε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η Meta κυκλοφόρησε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη φορά αφιερωμένο στη δημιουργία και στην επεξεργασία εικόνων. Αν έχεις δημόσιο λογαριασμό, πρέπει να αλλάξετε λίγο εσείς τις ρυθμίσεις σας.
2: Το κρύψαμε.
1: Γιατί μπορούν να φτιάξουν με τις φωτογραφίες σας διάφορα έτσι μέσω AI πραγματάκια.
3: Εμένα είναι απενεργοποιημένο από μόνο του. Συγγνώμη.
2: Αν το έχεις private.
1: Είσαι σίγουρος.
3: Ναι, καλέ.
2: Sharing.
3: Πήγα να το κάνω και ήταν απενεργοποιημένο.
1: Ωραία, οκ.
3: Αλλά εσείς δίπλα τσεκάρετε.
1: Allow people to ruse your content on Instagram.
2: Ρουζ,
3: μου λένε ρουζ, βουλεύω κουσέ, παιδιά. Σεσουά.
1: Συγγνώμη, τυπογραφικό λάθος το γράφουνε. Το διάβασα.
2: Καλά το γράφει, ριγιούζ είναι. Εσύ το είπες ρουζ.
3: Τι χρώμα είναι το ρουζ σου, Μιράντα μου. Πώς μου λίγο να βάλω, είμαι άτονο σήμερα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49 και γραβιέρα Mr. Grando κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
8: Στέλλα Γεωργιάδου.
0: Τίτλος
8: Γεια μας.
9: Ποιος

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Τα Κουνιά στο Βάλτο. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πραγματικά γίνεται χαμός στα σχολεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή καταρχήν και υπενθυμίζω γιατί πράγμα μιλάω. Για την ερώτηση της ημέρας, η οποία σήμερα είναι λίγο. Έχει έτσι μια κακία να πω. Όχι, δεν θα το πω έτσι. Είναι λίγο περίεργη. Σε ποια παραλία δεν θα πήγαινες ποτέ ξανά και γιατί? Μου λες και τον λόγο. Μπαίνεις στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρίσκεις την ερώτηση της ημέρας και μου απαντάς. Και θέλω να μου πεις την αλήθεια, ε.

Story time δικό μου. Πάω που λέτε χθες να κατεβάσω την τέντα. Είχα να την κατεβάσω πολύ καιρό μέχρι κάτω και τη βλέπω. Ήταν σκισμένη σε μία ραφή. Είχε σκιστεί ευτυχώς όχι όλη η ραφή, η μισή. Και τώρα κάθομαι και σκέφτομαι και λέω: πρέπει να φωνάξω κάποιο τεντά για να ράψει αυτή τη ραφή. Πρέπει να φωνάξω κάποιο τεντά για να βγάλει όλη την τέντα, να την πάρει και να τη φέρει ραμμένη. Ή πρέπει να αλλάξω τέντα. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Θέλω τη βοήθειά σας αν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνω. Στείλτε μου το μήνυμα βοήθεια και συμπαράσταση στο Viber, παρακαλώ, στο 6982 951 951. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Αυτοί πραγματικά, παιδιά, οι καλοκαιράκιδες που μετράνε τις μέρες μέχρι πότε θα έρθει το καλοκαίρι και αγαπάνε το καλοκαίρι και το λατρεύουν και δεν μπορούν και χωρίς καλοκαίρι κλπ. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς αντέχουν. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Με αυτή τη ζέστη δεν την παλεύω με τίποτα. Έχουμε και αρκετή υγρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη, οπότε η αίσθηση που έχουμε της θερμοκρασίας είναι πολύ μεγαλύτερη. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ προτιμώ τα Χριστούγεννα. I love Christmas. Merry Christmas. Μια ζωή. Λοιπόν, παίρνουμε μια πολύ πολύ μικρή ανάσα και αμέσως μετά ξέρεις τι θα γίνει. Ο Μπιλάκος επιστρέφει.
1: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400, τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια, σε απίστευτη τιμή, το κιλό, μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Καύσωνας 100 ωρών με θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου περιμένουμε τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Τρίτη και Πέμπτη θα λιώσει η Αττική στα 40, ενώ υπάρχει σενάριο για 43 στην Θεσσαλία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου με αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, στις εθνικές οδούς, στα κτέλ και στους βασικούς οδικούς άξονες της Βόρειας Ελλάδας. Οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Μεσσηνία. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα για σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην τοπική κοινότητα μεταμόρφωσης. Τασμανία. Ένας δίτης τραυματίστηκε σε επίθεση καρχαρία στα ανοιχτά των ακτών. Το θύμα υπέστη μη απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, ενώ αυτό το περιστατικό είναι το τελευταίο σε μια σειρά επιθέσεων καρχαριών στα Αυστραλιανά ύδατα. Σήμερα το μεσημέρι στις 2.30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Σεφτσένκο στα πλαίσια του ATP Tour. Γενικά έθεσε ο καιρό σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμο μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι ωραία. Και λέω τι ωραία, γιατί θα περάσουμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Μέχρι και τις 4 θα είμαι στην παρέα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Μεσημέρι Σαββάτου, πάρα πολύ ζέστη. Μη στεναχωριέστε όμως, εγώ θα σας δροσίσω τουλάχιστον μουσικά. Δυναμώνουμε την ένταση και ξεκινάμε. Πάμε!

Θέλω για τελευταία φορά να σου υπενθυμίσω για σήμερα την ερώτηση της ημέρας. Σε ποια παραλία δεν θα πήγαινες ποτέ ξανά και για ποιο λόγο? Την ερώτηση θα τη βρεις στο facebook.com / κοσμοράδιο 951 και θα μου την απαντήσεις. Επειδή με ρωτάτε πολύ να πω και εγώ τη γνώμη μου, εγώ δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, διότι μπορεί κάποιος να ακούει από εκεί, ρε παιδί μου, και να θυμώσει. Πάντως έχω 1-2 παραλίες από τις οποίες είχα κακή έτσι εμπειρία. Λοιπόν, μπες γρήγορα στο facebook και δώσε μου απάντηση. Τώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα καλοκαιρινά φιλιά είναι τα καλύτερα. Να κυλιέσαι στην άμμο. Έτσι υδρωμένη.
2: Να γίνει,
1: ας πει όπου θέλει. Και όχι μόνο η άμμος.
2: Χαμός
1: θα γίνει.
2: Μάνα μου, πηγαίνουμε για έχουμε και τα γυναικολογικά μας. Συγγνώμη κιόλας, δεν είναι για να κυλιόμαστε και πολύ. Κυλιστείτε εσείς. Παναριστείτε λίγο σαν γαρίδα τεμπούρα. Και μετά βλέπουμε. Και μετά θα στα τραγάνει.
1: Τι ωραία.
2: Οκ, φτάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
8: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
7: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
8: Παραδοθήκα σε εσένα.
7: Προπόληση more.com.
8: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
4: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό.

Έχω κουραστεί πραγματικά με όλους αυτούς τους celebrities, αλήθεια σας το λέω, στην Ελλάδα που πηγαίνουν στη Μύκονο, ανεβάζουν stories, μπαίνουν εδώ, μπαίνουν εκεί, φωτογραφίζονται με πανάκριβα προϊόντα, μετά πηγαίνουν σε ένα άλλο νησί, ξανά πάλι story, φωτογραφίζονται από εδώ, από εκεί. Δεν μπορώ, κουράστηκα. Δεν μπορεί κανείς να πάει κάπου και να μην το μάθουμε. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τα πάντα. Βέβαια υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται, γιατί είναι εξαίσθηση περιέργεια που λέμε. Αλλά εντάξει, παιδί μου, καταντάει και λίγο κουραστικό. Πήγαινε κάπου, ρε Χριστιανέ μου ή Χριστιανή μου, απόλαυσε το, πέρασε καλά με τους φίλους σου, με την παρέα σου και άσε μας εμάς, ας μην το μάθουμε ποτέ. Λοιπόν, παίρνουμε μια πάρα πολύ μικρή ανάσα και αμέσως μετά ο Μπιλάκος επιστρέφει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε, ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να πω μια καλησπέρα και στον Θοδωρή, ο οποίος μου λέει: θέλω να μου βάλεις ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι με την κοπέλα μου στο αμάξι και θέλω να της κάνω πρόταση γάμου. Ρε Θοδωρή, δεν είναι Θοδωρή. Πρόταση γάμου δεν κάνουν μεσημεριάτικα, κάνουν απογευματιάτικα, βραδιάτικα. Τέλος πάντων, πει τώρα η πρόταση γάμου δεν έχει ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδί μου, τώρα είναι λίγο άβολο τέτοια ώρα μέσα στο αμάξι και εσύ πάνε σε μια ωραία παραλία δίπλα στη θάλασσα, βγάλε το δαχτυλίδι και λοιπά, και να είναι έτσι ρομαντικά, να είναι ηλιοβασίλεμα. Τώρα, αυτή είναι και η γνώμη μου, βέβαια. Έτσι, δεν θέλω τώρα να σε προσβάλλω. Παρ' όλα αυτά, τα επόμενα 2-3 τραγουδάκια που έχω επιλέξει νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτή την περίσταση. Και αν το κάνεις, στείλε μας και ένα βιντεάκι για να δούμε και αν είπε το ναι, το κορίτσι, έτσι, να τα λέμε και αυτά.

0: Δηλαδή τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Καταπληκτικό το τραγούδι που ακούσαμε, να τα λέμε και αυτά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τώρα τι έμεινε, τι περιμένουμε, καμία αργία, τίποτα υπάρχει? Τι περιμένουμε το 15 Αύγουστο? Έχουμε κάτι άλλο στο ενδιάμεσο? Γιατί μου φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά. Δεν πειράζει, τέλος πάντων και ο 15 Αύγουστος καλός είναι. Τι μέρα πέφτει η αλήθεια το 15 Αύγουστος, δεν το είδα φέτος. Λοιπόν, anyway, εμείς είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grando κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θερμική εισβολή από την Ιταλία θα χτυπήσει τα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας τα επόμενα 24 ώρα με θερμοκρασίες από 38 μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως θα επηρεαστούν η Λάρισα και τα Τρίκαλα, η Λαμία, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα. Σταυρούπολη, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη ενώ η τροχέα διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Ρέθυμνο, σεισμό σήμερα το πρωί στις Σίσες μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δρυμή κατηγορό κατά του Καναδά εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις Βόρειες ΗΠΑ που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές που καίνε δασικές εκτάσεις στη χώρα της Βόρειας Αμερικής δύο μόλις ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Μουντιάλ 2026. Απόψε τα μεσάνυχτα θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία, ενώ αύριο Κυριακή στις 10 το βράδυ θα δούμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Hello, hello, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, κακώς, θα σας μαλώσω. Δεν πειράζει όμως, do not worry. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ωρίτσα στη διάθεσή μας για να περάσουμε super duper. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, μέχρι και τις 4 κοντά σας. Και φυσικά, αν είσαι μακριά μας, μη στεναχωριέσαι, υπάρχει τρόπος να έρθεις κοντά μας. www.kosmoradio.gr και είσαι εδώ μαζί μας. Και φυσικά, μας παίρνεις παντού. Και Χαλκιδική και νησιά και οπουδήποτε να πας στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο λόγος στη μουσική. Δυνάμωσε την ένταση και απόλαυσε αυτό το τραγούδι.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Έχω πάρα πολλά μηνυματάκια και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Με αφιερώσεις, με παραγγελιές. Ζητάτε να παίξουμε Νότι Φακιανάκη και Πασχάλη Τερζή και Νατάσα Θεοδωρίδου. Όλα αυτά βεβαίως μπορείτε, υπενθυμίζω, να μου στέλνετε μήνυμα στο Viber για όλα αυτά στο 6982-951-951. Φύγαμε για break, δεν φεύγει κανείς. Ο Μπιλάκος επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι τα απαραίτητα που παίρνεις πάντα μαζί σου όταν πας διακοπές?
3: Καλή διάθεση, γράφει ο Δημήτρης.
2: Ναι, από εκεί ξεκινάμε.
3: Γιατί η Βαρβάρα δεν αρκεί αυτό, θέλει λεφτά.
2: Α, ναι.
3: Ναι, ενώ η Κυριακή γράφει βρακιά.
4: Ναι,
3: απαραίτητα.
4: Ναι. Οπωσδήποτε.
3: Είναι και η Ζώνια που αναρωτιέται, ποιες διακοπές?
2: Έλα, Ζώνια.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?
5: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, σκέτο, όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Έχω διαλέξει να πω και μια αφιέρωση που μου έστειλε εδώ η Νάντια. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Και μου λέει ότι η Μπιλάκου είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί μου λέει χώρισα, λέει, χθες. Πες μου τι να κάνω. Καλά, χθες χώρισες τέλος πάντων. Δεν ξέρεις κι άμα είναι οριστικό. Περίμενε έτσι μια-δυο μερούλες. Καλοκαιράκι έχουμε και μη στεναχωριέσαι. Όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλω στεναχώριες. Με τίποτα. Χαμόγελα και δυναμώνουμε την ένταση. Συνεχίζουμε στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ,

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Μοναδικό τραγούδι πραγματικά εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1 Σαββατόβραδο σήμερα. Έχετε ετοιμάσει σίγουρα να κάνετε κάτι, έχετε κάποια σχέδια, θα βγείτε, θα μείνετε μέσα. Εγώ προσωπικά, παιδιά, θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν και στα νιάτα μου. Τώρα μιλάμε για πολλές δεκαετίες πριν. Το Σαββατόβραδο ξεκινούσε στις 12 τα μεσάνυχτα προς Κυριακή. Τότε δίναμε ραντεβού για να βγούμε, όχι για να γυρίσουμε σπίτι. 12 τα μεσάνυχτα με μία, δίναμε ραντεβού κάπου κέντρο κλπ. Για να βγούμε. Τώρα θα μου πεις, έχουν αλλάξει εποχές. Εγώ 12 τα μεσάνυχτα είμαι στον τρίτο ύπνο, θα μου πεις ούγαρε έρχεται μόνο, είναι και τα γεράματα στη μέση. Αλλά και τι να κάνουμε, εγώ βασικά από τις 9.30 με 10 παρά κοιμάμαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου συμβαίνει αυτό. Και ξυπνάω γύρω στις 4 τα χαράματα το πρωί και κάνω βόλτες μέσα στο σπίτι. Συμβαίνει και σε άλλον αυτό, κοιμάται κάποιος νωρίς από εσάς και να ξυπνήσει χαράματα και να κάνει δουλειές, ας πούμε, ή κάτι άλλο, να βλέπει τηλεόραση. Λοιπόν, πείτε μου στο Viber για να μην νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός στον κόσμο που το κάνει αυτό. 6982 951 951.

Αχ, θα πω, θα αναστενάξω γιατί πολύ απλά τελειώσαμε. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να πέρασες καταπληκτικά. Τι ελπίζω δηλαδή, που είμαι σίγουρος. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, σ' αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Έχει έρθει η αγαπημένη Αναστασία Πασχαλή, πανέτοιμη να σου κρατήσει συντροφιά τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Και όσο για μας, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι, πρώτο Θεός, εδώ στους 95,1. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάς ποτέ να χαμογελάς λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!

0: κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Τα Κούνια στο Βάλτο. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική, τροχιώδη στοίχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα με έναν 19χρονο να χάνει τη ζωή του στην περιμετρική Κασάνδρας έξω από το Πολύχρονο, όταν τα δύο γιοταχή συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες. Για αύριο Κυριακή προβλέπεται υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς για πολλές περιοχές όπως Αττική, Εύβοια, Κορινθία, νησιά του Αιγαίου αλλά και τμήματα της Ηπείρου και της Κρήτης. Θερινές εκτόσεις, ανοιχτά αύριο τα καταστήματα την Κυριακή με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Προσδοκίες για αυξημένη κίνηση λόγω τουρισμού. Νέα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές και πυκνό καπνό στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας. Athens Open, σήμερα ο ημιτελικός όπου η Μαρία Σάκαρη θα αναμετρηθεί στις 7.30 με την Αλίνα Κορνέβα στο Stadion Sports Center. Καλώς ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσχερες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 35. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μαζί τα λέμε μέχρι και τις 8 ραδιοφωνικά. Σε βαίνω πολλά και ωραία. Φυσικά πολλές καλησπέρες και μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Για να δούμε όμως πρώτα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Καλούτσικα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Γενικά δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Ήρεμα δηλαδή σχετικά τα πράγματα και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας. Πιο πολύ που βαρημένη είναι η Εθνική Αντιστάσεως ανατολικά, πηγαίνοντας προς το κέντρο. Περισσότερη κίνηση θα συναντήσει στο ύψος της Όλγας με Μπότσαρη. Λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά κατά τα άλλα όχι κάποιο φοβερό θέμα. Πάμε όμως και μια βόλτα προς το δρόμο της Χαλκιδικής, όπου και τώρα, παιδιά, εκεί τα πράγματα έχουν χαλαρώσει. Δηλαδή θα δείτε αυτοκίνητα, αλλά δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο ποτηλιάρισμα, με εξαίρεση το δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, που εκεί έχει λίγο παραπάνω κίνηση αυτή την ώρα.

στο δικό σου ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στον Γιώργο και στην Ιωάννα. Τα παιδιά παντρεύονται σήμερα. Να ζήσετε να περάσετε φανταστικά, να χαρείτε την αγάπη σας με τους δικούς σας αγαπημένους ανθρώπους και φυσικά η ζωή να σας τα φέρει έτσι με έναν πολύ όμορφο, γλυκό και πολύχρωμο τρόπο. Έρχονται πολλές αφιερώσεις στα επόμενα λεπτά. Για όλους εσάς με πολύ αγάπη. Μην πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μέχρι το 2030, στο επόμενο Μουντιάλο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει να παίζει και θα είναι 45 ετών. Όχι, αλήθεια. Ναι. Αλήθεια.
2: Το ξέρω, το είδα και εγώ αυτό.
1: Δηλαδή, εντάξει, με το ζόρι να παίξει και με το γιο του.
2: Φαντάζεσαι. Άλλο ρεκόρ κι αυτό. Κοίτα, η υπερδικούλα του το λέει ακόμα. Τώρα και το σώμα προσπαθεί να το διατηρήσει. Τι να πω, ρε Σιμάνο. Αλλάζουν τα πράγματα. Καταρρύπτονται. Και...
1: Δεν ξέρω πώ θα αισθάνεται κάποιο που είναι 45 ετών, αν μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Αν δεν ξέρει, σε αυτό το κομμάτι, το αθλητικό δεν ξέρει. Πώς είναι.
1: Γενικά δεν ξέρω.
2: Γενικά.
1: Πώς είναι. Ναι, κατάλαβε.
2: Πώς λέει ο Γιώργος, 50 ευρώ για να μην μιλήσω. 50 ευρώ για να μην μιλήσω.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Γεωργιάδου.
0: Τίτλος
3: Γεια μας.

Αγαπημένο τραγούδι, παρέα το απολαύσαμε στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά στον Εμιλιανό και την Εμιλιανή που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή, αλλά και στην Ευδοξία που σήμερα κλείνει τα 30 και τα γιορτάζει με τον πιο ωραίο τρόπο. Είναι με την παρέα της, ψήνουν, περνάνε φανταστικά και πάντα με μουσική από το Κοσμοράδιο 95,1. Και τι ωραία που είμαστε μαζί σε όλες αυτές τις στιγμές. Πολλά και ωραία ακολουθούν, παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι και ήρθε η στιγμή να απολαύσουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Για δυναμωσέ το!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ανεβαίνουμε μαζί στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα στην Κωνσταντίνα που πραγματικά μας έχει ανοίξει την όρεξη. Μας έστειλε φωτογραφία στο Viber από την υπέροχη πεντανόστιμη γαρίδα μακαρονάδα που έχει ετοιμάσει και να τη θα μαγειρέψω για αύριο, γιατί Κυριακή χρειάζεται πάντα κάτι ξεχωριστό. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το υπέροχο σαββατιάτικο απόγευμά μας στους 95,1. Πολλά και ωραία έρχονται και ένα από αυτά είναι το επόμενο τραγούδι. Για δυναμωσέ το.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Παρέα απολαμβάνουμε το καλοκαίρι μας στους 95,1 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και το ξέρεις πολύ καλά πως αγαπημένα χρώματα συνεχίζουν να κυριαρχούν και στη φετινή σεζόν του καλοκαιριού. Και ένα από αυτά είναι το Butter Yellow και το Lemonade, απαλές φετινές αποχρώσεις που είναι ιδανικές για τις ηλιόλουστες διακοπές μας. Ενώ πίσω δεν πάει και το κόκκινο της φωτιάς που τονίζει τις μαυρισμένες επιδερμίδες και φέρνει ένα δυναμισμό στο outfit. Ακόμη το πράσινο του lime και το πορτοκαλί είναι από τα χρώματα που φέτος θα δούμε να κυριαρχούν σε μαγιό παρέο αλλά και σε καλοκαιρινά ρούχα. Και όχι αδίκως, είναι χρώματα που μας φωτίζουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε ακόμη καλύτερα. Και μην ξεχνάς, η αυτοπεποίθηση και το χαμόγελο είναι αυτά που ολοκληρώνουν πάντα το outfit. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: το καλοκαίρι με το flip.gr.
1: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου.
7: Για όλο το πλανήτη.
8: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνω μαζί με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά και ωραία έρχονται στα επόμενα λεπτά. Πολλές καλησπέρες μας από το Viber στο 698-2951-951 για ευχές και αφιερώσεις, εικόνες και φωτογραφίες από οπουδήποτε και αν μας ακούτε. Φύγαμε όμως τώρα για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους εντός και εκτός της πόλης.
1: Καλούτσικα είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει, παιδιά, ιδιαίτερα θέματα το κέντρο της πόλης. Με καλές λαβή σχετικά ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Λίγο παραπάνω κίνηση έχει αυτή την ώρα ταξί Όλγας και από εκεί και πέρα κατεβαίνοντας πιο κεντρικά. Λίγο η Παπαναστασίου μποτιλιάρισε κάποια σημεία, αλλά και κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ύψος της Εγνατίας και στην Αγίου Δημητρίου. Πάμε λίγο πιο εκεί, γιατί έχει λίγο παραπάνω κίνηση στο δρόμο προς Περαία, χωρίς όμως κάτι φοβερό, ενώ μια χαρά είναι τα πράγματα και στο δρόμο, είτε πας είτε επιστρέφεις από Χαλκιδική.

Είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μαζί τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στα κορίτσια μου, τη Βασιλική και την Αναστασία. Απολαμβάνουν τη δροσιά της θάλασσας, είναι στην Αίγινα στις δικές τους διακοπές και παρέα με το Σταυρόλεξο και το βιβλίο τους ακούν τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πολύ ωραίες στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς. Ζούμε παρέα στους 95,1. Στείλε μας και εσύ τις δικές σου φωτογραφίες και τα βίντεο από οπουδήποτε και αν μας ακούς. Στο Viber στο 6982-951-951, αλλά φυσικά ευχές και αφιερώσεις για τους δικούς σου αγαπημένους ανθρώπους. Στα επόμενα λεπτά έρχονται πολλά και ωραία και εμείς παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει πάντως μια μελέτη που λέει οι άνω των 40.
2: Χρειάζονται τέσσερις Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, ναι. Δεύτερο.
1: Αυτό.
2: Για να συνέλθουν. Για να είναι παραγωγική στην εργασία τους.
1: Τέσσερα τετραήμερα, ουσιαστικά Σάββατο, Κυριακή, ναι. Βάλε και το υπόλοιπο. Ναι. Για να πεις ότι συνήλθα.
2: Τέλειο.
1: Από τι όμως, ρε παιδί μου.
2: Να δουλεύεις Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη. Αυτό.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Τρίτη. Μ' αρέσει. Τέσσερις μέρες δουλειά, δεν με πειράζει. Μην είναι Σαββατοκύριακο. Άντε να σχολάω νωρίς την.
2: Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, ναι.
2: Την Παρασκευή, ωραία.
1: Αυτό, πολύ θα μ' άρεσε. Πολύ βολικό. Πού το.
2: Πού υπογραφώ.
1: Πού θα παίρνω αυτό, πού το κερδίζω.
2: Λοιπόν, Μιράντα, ξέρεις ποιος είναι ο τρόπος. Λένε ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Ναι. Οπότε μπορείς να βάλεις υποψηφιότητα και στις προγραμματικές σου δηλώσεις θα είναι βασικό αυτό.
1: Θα πω αυτό.
2: Ούτως ή άλλως, άνω των 40 πάνε και ψηφίζουν. Οι πιο νέοι δεν πάνε. Οπότε να ψηφίσεις.
1: Η νέα πρωθυπουργός είναι μπροστά σας.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Να θες μόνο χαμένα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

αγαπημένο τραγούδι παρέα το απολαύσαμε στους 9, 5 και 1. Συνεχίζουμε το Κοσμοράδιο 95,1 γιατί οι συναυλίες είναι αυτές που κάνουν τα βράδια μας ακόμη πιο ωραία. Και η επόμενη δεν αργεί, 25 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Αμφιθέατρο Νέων Μουθανιών στη Χαλκιδική για να απολαύσουμε σε ένα μοναδικό live την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και το μόνο σίγουρο είναι πως θα περάσουμε φανταστικά. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος και εσύ για να κερδίσεις προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές αλλά και μέσα από το προφίλ μας στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 95 και 1. Προς το παρόν φύγαμε για ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι. Για δυναμωσέ το!

Η μουσική σε ακολουθεί παντού. Οπουδήποτε κι αν είσαι, οτιδήποτε κι αν κάνεις. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε σχεδιάσει μόνο για εσένα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή. Μας τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8. Για να κάλυψε όλα τα ωραία που έχουν ανέβει μέσα από τα social media σε TikTok, Instagram και Facebook, γιατί είμαι σίγουρη πως θα τα λατρέψεις.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μεριά σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και έρχονται ακόμη περισσότερα στα επόμενα λεπτά. Παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και για πες μου, μήπως θέλεις και εσύ να απολαύσεις τη θεατρική παράσταση μυστηρίου Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας? Έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου Δευτέρα 20 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ. Μία παράσταση σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζηθανασίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα καταιγιστικό ταξίδι γεμάτο δράση, χιούμορ και ανατροπές. Στείλε μας και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη μυστήριο στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982 951 951.
2: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: μουσική όπως την θέλεις, όταν τη θέλεις.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται τετραήμερος καύσωνας με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Οι περιοχές που κυρίως θα επηρεαστούν είναι η Λάρισα και τα Δρίκαλα, Λαμία, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Στο διάστημα μεταξύ 22 και 24 Ιουλίου το φαινόμενο θα εξασθενήσει αισθητά, ο υδράργυρος θα πέσει και θα σημειωθούν έπειτα τοπικές βροχές. Άρχισαν σήμερα οι αιτήσεις για να πάρουν βάιτσερ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μέχρι 5 Αυγούστου η υποβολή των δικαιολογητικών. Εύβοια. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε περιοχή με ξερά χόρτα και ελιές στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Μαύρος έγινε ο ουρανός της Μόσχας αφού πυκνός καπνός υψώθηκε στον αέρα μετά από νέα επίθεση της Ουκρανίας με ντρόν. Τα πλήγματα προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές και έχασαν τη ζωή τους 8 άτομα. ATP. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 6-3 τον Αλεξάνδρ Σεβτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Κστάντ που θα γίνει αύριο στις 12.30 ώρα Ελλάδος. Καλός ο καιρός σήμερα, έδριος με ηλιοφάνεια και λίγους έτσι ασθενείς ανέμους, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 35. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτό είναι. Ανεβαίνουμε μαζί στους 95,1 με Αναστασία Πασιαλή μέχρι και τις 8. Σούπερ καλοκαιρινό είναι το σαββατιάτικο απόγευμά μας. Έρχονται νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, δώρα, μουσικά νέα και πολλά πολλά ακόμη. Μην χάσεις τίποτα. Φυσικά έρχονται και οι καλησπέρες μας, νέα ευχές και αφιερώσεις μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Ξεκινάμε δυνατά με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Για δυναμωσέ το. 1, 2, 3,

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Σαν σήμερα λοιπόν το 1918 γεννήθηκε ο Νέλσον Μαντέλα, ο ηγέτης του αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων στη Νότια Αφρική και πρώτος πρόεδρος της χώρας μετά την κατάργηση του Apartheid. Πιο συγκεκριμένα καθιερώθηκε το 2009 η σημερινή ημέρα ως Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με σκοπό να τιμηθεί η προώθηση και η ποιότητα της ειρήνης για τις οποίες αγωνίστηκε και ο ίδιος. Επιστρέφουμε στη μουσική μας τα επόμενα λεπτά με αγαπημένα τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Κίνητρο για να πηγαίνεις γυμναστήριο, να ξέρεις.
3: Γυμναστήριο.
2: Βέβαια.
3: Είμαι πάρα πολύ ψημένος ήδη, αλλά δεν πειράζει. Δώσ' μου ένα επιπλέον.
2: Ειδικά αν σ' αρέσει, λέει, η σοκολάτα. Πριν πας γυμναστήριο, να πλακωθείς εκεί στις επαναλήψεις.
3: Ναι.
2: Κάνεις μια.
4: Μια σοκολάτα.
2: Σνιφάρεις λίγο σοκολάτα.
4: Σου δίνει ενέργεια. Boost.
2: Και κάνεις 18 παραπάνω παραλήψεις.
4: Ωραία, παιδιά, να μην το ξέρω. Παραπάνω.
3: Ναι. Από τις 5 που έκανα, δηλαδή, θα κάνω 23.
2: Το φαντάζει τώρα. Άρση βαρών.
4: Βέβαια. Λέει για dark chocolate.
3: Για dark.
4: Ναι, τι μυρίζεις.
3: Πάνω που ήμουν έτοιμος να πω ότι προτιμώ να τη φάω και να είναι σαν να την έχω μυρίσει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, πείτε μου.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
8: Γεια μας.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μαζί τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8. Και φυσικά σε εξέλιξη είναι ο σημερινός διαγωνισμός μας για να κερδίσεις και εσύ μία διπλή πρόσκληση για να απολαύσεις θεατρική παράσταση μυστηρίου. Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζιαθανασίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Κήπου. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη μυστήριο στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 για να δηλώσει συμμετοχή. Καλή τύχη!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

πόσο το αγαπώ τραγούδι αυτό. Πάρε το απολαύσαμε στους 9, 5 και 1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8 και φυσικά συνεχίζουμε και μέσα από τα social media. Τσέκαρε οτιδήποτε έχει ανέβει σε TikTok, Instagram και Facebook. Αλλά και πολλές ευχές, αφιερώσεις, η δική μας καλησπέρα, φωτογραφίες και βίντεο από οπουδήποτε και αν μας ακούς. Για στείλε μας το Viber στο 6982-951-951. Ακολουθεί τραγούδι που είμαι σίγουρη πως το αγαπάς όσο και εγώ. Για δυναμωσέ το.

0: επιτυχία έπαιξε δυνατά στους 9, 5 και 1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια. Πολλά χαιρετίσματα στην Ειρήνη και στην Γεωργία. Τα κορίτσια απολαμβάνουν υπέροχο απογευματινό ελληνικό καφεδάκι στο μπαλκόνι τους με θέα όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να ηχούν δυνατά. Υπέροχες στιγμές, καλοκαιρινές, σούπερ χαλαρές. Μαζί τις απολαμβάνουμε με αγαπημένα τραγούδια και στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα. Παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι.
1: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πως θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής. Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1 και Αναστασία Βασιλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά στον Εμιλιανό και την Εμιλιανή που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Φυσικά πολλές ευχές και αφιερώσεις έρχονται και μέσα από το Viber στο 698-251-951 για τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους. Περιμένω τα μηνύματά σου και φύγαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Για δυναμωσέ το.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τώρα.
1: Μα πόσο το αγαπώ το τραγούδι αυτό, παρέα τα απολαύσαμε στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μας τα λέμε μέχρι και τις 8. Ο αγαπημένος τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, με αφορμή τη διεθνή επιτυχία του νέου του άλμπουμ «Καμπάνες», που αποτελεί το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ, έκανε τον ντεμπούτο του στο Billboard, στη λίστα με τα καλύτερα άλμπουμ παγκοσμίως, και όσον αφορά τις πωλήσεις, εξέφρασε τη συγκίνηση και τη χαρά του για όλη αυτή την κατάσταση, το πώς το βιώνει και ο ίδιος, αλλά φυσικά και για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο τη διάρκεια της περιοδίας του. Βιώνει την ελληνική εμπειρία με ένα δικό του τρόπο. Αυτό με κάνει και συγκινούμε, δήλωσε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, και πραγματικά είναι πολύ όμορφο το πώς η μουσική συνδέει τους ανθρώπους, δημιουργεί συναισθήματα και ανεξίτηλες στιγμές στη ζωή. Επιστροφή στη μουσική μας όμως τώρα, με ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η Ευγενία Σαμαρά είναι εδώ και η Έλληνα Χαραλαμπούδη. Η Έλληνα Χαραλαμπούδη και η Ευγενία Σαμαρά έχουμε
2: κάνει. Ναι, εμεί τα λέμε όλη τη μέρα να αλλάξει, να ξέρετε.
1: Δεν μα ενδιαφέρει.
2: Και μαλώνουν, λέει. Γιατί
1: είπατε εμένα μου αρέσει το Έλληνα Σαμαρά και η Ευγενία Χαραλαμπούδη.
3: Πολύ ωραία και αυτό.
1: Επίση μπορείτε να μου πείτε και μαλλιά τη, θα γυρίσω. Σα έχουν μπερδέψει καμιά φορά.
3: Δεν με έχουν μπερδέψει, αλλά δεν με λένε ποτέ εσεί αυτοί.
1: Ένα στο αεροπλάνο τώρα μου φοβερό, ήταν ένα ζευγάρι δίπλα μου και γυρίζει και μου λέει ο άντρα. Μου λέει: άκου, εμένα η γυναίκα μου στην αρχή τα έβλεπε και τα θεωρούσε ήταν βλακίες, αλλά μετά άρχισε να τα.
3: Υπέροχο.
2: Είστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Τόσο που δεν θα έπρεπε.
1: Προσβλημένο. Γνωστό σε όλου προσβλημένο. Εμένα μου τυχαίνει αυτό που λέει η Έλληνα, ότι α, είσαι εσύ. Επίση, εμένα μου τυχαίνει πολύ συχνά να μου λένε: ξέρει με ποια μοιάζει. Με την Ευγενία Σαμαρά. Αλλά δεν το πιστεύουν αλήθεια ότι είμαι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμε

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: ανάγκη.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες συνεχίζουμε δυνατά στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου για λίγο ακόμη μέχρι και τις 8. Για τσεκάρε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας που αναδείχθηκαν μέσα από τη δική σας αγάπη. Με ένα κλικ στο cosmorade.gr αλλά και μέσα από τα social media σε TikTok, Instagram και Facebook. Φυσικά ανακαλύπτεις τα πάντα και ακούς non-stop το τραγούδι εβδομάδας. Τώρα όμως επιστροφή στη μουσική μας. Για δύναμωση την ένταση.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Radio 95,1.
1: Την καρδιά μου, την πατά στη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μάλλον σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Μαζί μας στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8 για λίγο ακόμη με Αναστασία Πασχαλή. Πολλά χαιρετίσματα στο Μέτσοβο, στον Ζήση και την Αγγελική. Μα πραγματικά είναι εκπληκτικές οι φωτογραφίες. Η φύση είναι στα καλύτερά της. Απολαμβάνουν υπέροχη δροσιά. Και πόσο μου αρέσει έτσι και αυτή η ορεινή πλευρά του καλοκαιριού που πραγματικά προσφέρει υπέροχες στιγμές κάτω από τον πλάτανο, δίπλα στα ριάκια, στα ποτάμια. Όπου και αν είστε, οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε φανταστικά. Εμείς συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Και τώρα δυνάμωσέ το, γιατί ήρθε η στιγμή να ακούσουμε ένα τραγούδι που είμαι σίγουρη πως αγαπάς όσο και εγώ.

Κοσμοράδιο 95,1. Ευχαριστώ.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και μαζί απολαύσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 4 ακριβώς. Παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι γιατί στα επόμενα λεπτά έρχεται ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης με την καλύτερη διάθεση για το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλά και πολλά!
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
6: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όταν ξεκινάς την εκπομπή με τον ψυχολόγο, ξέρεις ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας και ξεκινάει από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Τι κάνετε, πώς είστε, μα τι ωραία που είναι. Είμαστε στα μέσα του Ιουλίου, έτσι στα μέσα του καλοκαιριού. Υπέροχος καιρός, αρκετή ζέστη, αλλά δεν πειράζει, κάνουμε τα μπανάκια μας και δροσιζόμαστε. Έχω ευχάριστα νέα και για τους φίλους μου οδηγούς, δεν θα βρούνε καθόλου κίνηση ούτε εδώ στο κέντρο της πόλης, ούτε ανατολικά, δυτικά, ούτε καν στο περιφερειακό. Πάω και σε εσάς, φίλοι μου οδηγοί που είστε στη Χαλκιδική, που μας ακούτε στην ίδια συχνότητα, σε 9, 5 και 1. Δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση και εκεί πέρα. Όλα υπέροχα, όλα μαγικά. Φέρνω σούπερ διαγωνισμό σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως φέρνω Peggy Zina. Πουθενά και παίζει δυνατά. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε!

Αυτός ήταν ο Νότης Φακιανάκης, όλα τα σ' αγαπώ, μια επιτυχία από το μακρινό 2004 παρακαλώ, τότε ήμουνα 11 χρονών, αυτά πάρα πολύ όμορφα χρόνια και φυσικά τον απολαύσαμε εδώ στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο μέχρι και το ρολόι να δείξει 10 και φυσικά έχουμε την δική μας επικοινωνία εκεί που εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες, ό,τι μα ό,τι θέλετε είναι καλοδεχούμενο, είναι στο Viber μας 6982-951-951. Για τη συνέχεια εγώ σου φέρνω και Κατερίνα Λιόλιου, το λογαριασμό και Νίκο Βέρτη, όλα αυτά τα ωραία φυσικά στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Επειδή έχω συνομιλήσει με αρκετό κόσμο, μου λέει πραγματικά ζείτε σε μια πανέμορφη χώρα και το καλοκαίρι.
2: Άμα έρχεσαι για διακοπές. Ναι, ναι. Είναι φανταστική.
3: Και τώρα την ζουν και πάρα πολύ από το εξωτερικό που έρχονται.
1: Ναι, είσαι ας πούμε Γάλλος παράδειγμα και λέει πραγματικά κάθε καλοκαίρι Ελλάδα ερχόμαστε. Γιατί έχετε τόσο απίστευτα μέρη που πραγματικά δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς.
3: Και έχουμε όχι μόνο νησιά και παραλίες και Κρουγελιές και Χαλκιδική, παιδιά. Έχουμε και ορεινούς προορισμούς που πηγαίνει ο κόσμος γιατί απλά θέλει να δει το βουνό, να δει. Ναι. Τη φύση.
1: Να δει το Μάνο, οι τουρίστριες εδώ.
3: Σε ποιο βουνό συχνάζεις για πες μας.
1: Είμαι βουνό από μόνος μου.
2: Δεν αντέχω. Ρε ψιλορίτη. Ούτε το αυγό στην Ασπροβάλτα δεν είσαι. Κανόνισε αυτό να ξέρεις. Ένα λοφάκι πάνω που είναι από το εκκλησάκι του Αγιώργη.
1: Εγώ ρε αυγό. Θες να σφίξω λίγο να δεις τι γίνεται.
2: Μελά το αυγό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε.
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
5: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
6: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
7: Παραδοθήκα σε εσένα.
6: Προπόληση more.com.
7: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

Εγώ φυσικά μπορώ να σας φέρω και το λογαριασμό, αλλά φυσικά και όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και η υπέροχη Κατερίνα Λιόλιου μας αρέσει και το απολαμβάνουμε να το ακούμε συνέχεια και ξανά και ξανά. Εγώ είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και φυσικά να στείλω και τις καλησπέρες μου που μας έστειλε μήνυμα η Φιλιό και η Δήμητρα που μας ακούνε από το Αλιβέρι Ευβίας, παρακαλώ, και μια ωραία φωτογραφία που είναι στην παραλία και απολαμβάνουν και το ηλιοβασίλημα. Πω ζηλεύω τώρα αυτή την ώρα, είναι η αγαπημένη μου. Φυσικά στον Βαγγέλη από την Κοζάνη που δεν είναι στην Κοζάνη, είναι καθοδόν προς το Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής και μας ακούει στην ίδια συγνότητα εκεί στο 95,1 και πάει να περάσει όμορφα, να κάνει τα μπάνια του, να ξεκουραστεί, τις διακοπούλες του, όλα αυτά τα ωραία. Και εμείς εδώ φυσικά είμαστε και συνεχίζουμε. Νίκος Βέρτης, αγαπάω, πείστε δυνατά στους 95.

Είναι ο Θοδόρης Φέρης και είπες φυσικά στον Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαριλαμπίδης, Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ο Γαρίφαλος μαζί με τον Μπάου τον Γιώργο βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τους εύχομαι όπου και αν πηγαίνουν να περάσουν καταπληκτικά και να προσέχουν πάνω απ' όλα. Ο καιρός σήμερα ήταν πάρα πολύ ζεστός, μπορώ να πω από χθες το βράδυ. Υψηλή θερμοκρασία ήμασταν στους 34, με τώρα να είμαστε στους 31 με 40% υγρασία. Για αύριο το υψηλότερο που βλέπω είναι το 3 τα πεντάρικη κόκκινο, μια χαρά. Ευτυχώς θα μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε και μια βουτιά να το ρεζιστούμε. Και από εβδομάδα βλέπω ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά λένε προς τα μέσα της εβδομάδας κάτι για βροχές. Κάπως να απομακρυνθούν, αυτά δεν τα θέλουμε. Εδώ είμαστε φυσικά, ολοκένουργια Ελένη Φουρέρα παίζει, Τζάκι Ο, στους 95,1.

0: Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με Γιάννη Πλούταρχο, φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαρλαμπίδης και ευθύς αμέσως θα ξεκινήσω το σημερινό μου διαγωνισμό, όπου είναι από Pizza Fan. Πρώτα όμως να σου πω και κάποιες πληροφορίες, καθώς αν θα κάνετε κάποια συγκέντρωση στο σπίτι και περάσετε υπέροχα με ατελείωτο παιχνίδι, έχει το σωστό φαγητό, γιατί έχει τα καινούργια mini burgers, όπου είναι και με κοντομπουκές, είναι αφράτα, έτσι με μαλακά ψωμάκια, με κέτσαπ, μαγιονέζα, όλα αυτά τα ωραία και λαχταριστές πατάτες. Έχει και σε γλυκό φυσικά το Sweet Pizza Crunch Merenda Oreo Strawberry, που μόνο που το είπα μου τρέξανε τα σάλια. Όμως τώρα για τον διαγωνισμό, εγώ θα σου δώσω δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Οπότε πάρε το κινητό σου και στο Viber μας το 6982-951-951. Πληκτρολόγησε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη πίτσα και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Τα υπόλοιπα ραντεβού στη δεύτερη μας ώρα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Για αύριο προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για πολλές περιοχές. Ανάμεσά τους η Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Λακωνία, νησιά του Αιγαίου αλλά και τμήματα της Ηπείρου και της Κρήτης. Φλόρινα. Χειροπέδες σε 68χρονο για μεταφορά 55 κιλών κάναβης. Κατασχέθηκαν ακόμα όχημα και κινητά. Σε βάρος του 68χρονου σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Βόλος. Άνδρες προσποιήθηκαν τους πελάτες σε κοσμοτοπολείο και έκλεψαν κοσμήματα μεγάλης αξίας. Στη συνέχεια τράπηκαν στη φυγή. Το Ιράν παγώνει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και εξαπολύει νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. ATP. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ασταμάτητος κέρδισε με 6-3 τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Κστάτ που θα γίνει αύριο στις 12.30 ώρα Ελλάδος. Γενικά έδωσε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Είναι το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Βίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι Σαββατόβραδο 8 με 10. Και φυσικά έχω ευχάριστα νέα για τους φίλους μας οδηγούς. Δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση ούτε στο κέντρο, ούτε ανατολικά, ούτε δυτικά, ούτε καν στον περιφερειακό. Αλλά και εσείς που είστε στη Χαλκιδική και μας ακούτε στην ίδια συχνότητα, σε 9, 5 και 1. Καθόλου κίνηση. Εντύπωση μου κάνει που στο φανάρι της Νικήτης δεν έχει κίνηση. Πολύ ωραία, ευχάριστα νέα είναι όλα αυτά. Για τη συνέχεια, τη μουσική μας παρέα έρχεται. Πασχάλης Τεριζής, Νίκος Κονομόπουλος, Αναστασία τώρα όμως. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου και παίζει δυνατά στους 9, 5 και 1.

0: Ολοκένουργιος Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και στο site μας μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως μια ρεπόρτερ σε live μετάδοση. Ήταν τόσο καλή και επαγγελματίας η αντίδρασή της, πραγματικά όλα τα λεφτά που συνέχιζε να κάνει την είδηση να τη μεταδίδει, γιατί περπατούσε πάνω της μια κατσαρίδα γίγας, και όχι απλά γίγας, μια κατσαρίδα που πετούσε κιόλας, είχε από τα φτερά. Και δεν έχω καταλάβει φέτος οι κατσαρίδες γιατί έχουν εξελιχθεί έτσι, είναι τόσο τεράστιες, μακριά μακριά από εμάς. Νέο Ζηλανδός, 95 ετών, είναι ο γυραιότερος θαλάσσιος κέρ στον κόσμο. Πόσο τους χαίρομαι αυτούς τους ανθρώπους, μακάρι κάπως έτσι να καταλήξουμε κι εμείς. Αυτά και άλλα πάρα πολλά. Τραγούδι εβδομάδα μας προτείνει η Μαρία Πανάγια. Έρχεται και ο Γιώργος Σαμπάνης, φυσικά στο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν είσαι, ναι, είχες σχέση και τα λοιπά, ναι, έτσι, θα έκανες like σε άλλους άντρες.
3: Γιατί να μην κάνω like, τι είναι απαγορευμένο το like?
2: Δεν ξέρω.
3: Τε κάτσε ρε εσύ, ένα like δεν σημαίνει, ναι, τίποτα.
2: Α, έτσι,
3: τι είναι, υπονοούμενο.
2: Ναι, πολλοί λένε, γιατί, γιατί έκανες like σε αυτήν? Εδώ με το μαγιό σου άρεσε.
3: Συνήθως, ναι, ναι, δεν ακολουθώ συνήθως ανθρώπους που δεν ξέρω.
2: Ναι,
3: εντάξει,
2: okay.
3: Για να κάνω like σημαίνει ότι το ξέρω ή μου άρεσε αυτό που ανέβασε. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία, ένα τοπίο, ένα βίντεο, ένα.
2: Η κοιλιακή του.
3: Κάτι. Δεν έχω τέτοιους.
2: Δεν έχεις κοιλιακούς?
3: Έχω, εκκυμένη. Είναι σαν τους δικούς σου. Αλλά δεν ακολουθώ. Κοίτα, τον Σπαλιάρα, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
3: Τον ακολουθούς. Ακολουθώ, δεν είμαι.
2: Το ακολουθείς για τα κατάκια.
3: Ναι, λόγω της χούμπι, ναι, του ψιψινιού που έχει. Φυσικά και του κάνω like. Συγγνώμη, τέτοιο κορμί δεν θα κάνεις like. Τώρα μην λέμε χαζομάρες.
2: Ωραίγεσαι Σπαλιάρα. Και αν έχεις εσύ τον Σφαλιάρα, ξέρω πώς τον λένε.
3: Κάνω, έχω αυτό που έχω. Αν αυτός δεν έχει κοιλιακούς, κάνω like στους κοιλιακούς του αλλού. Τι να κάνω?
1: Αμάρτησα. Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
7: Γεια μας.

Βράδυ Σαββάτου, εδώ είμαστε φυσικά παρέα, Σαββατόβραδο. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, 8 με 10 και φυσικά έχουμε και τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Οπότε, αν το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει γενέθλια και θέλετε να του κάνετε μία έκπληξη, αφήστε το πάνω μας και πιο συγκεκριμένα το πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντε και Γιώργο. Τους απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 12 το πρωί. Στέλνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο Viber μας 6982-951-951. Στείλτε έτσι και μια juicy πληροφορία και εμείς συνεχίζουμε ολοκένουρια Αναστασία. Σπάστε τα στους 95,1.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

Νάτος και ο Γιώργος Καγκοσέος και ξανότερα στο Κοσμοράδι 95,1. Φίλιππος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο, η παρέα σας για λίγο ακόμη. Και διάβασα κάπου ότι όταν τα κόαλα δεν μπορούν να βρουν σύντροφο, τα παρατάνε και επιστρέφουν για ύπνο από απογοήτευση. Οπότε αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό, πάρτε έναν υπνάκο έτσι να ξεκουραστείτε και να είστε πιο δυνατοί για την επόμενη αποστολή. Αυτά είχα εγώ να σας πω και συνεχίζουμε με ολοκένουργια Λένα Ζευγαρά, θα και παίζει δυνατά στους 9, 5

0: θα ζω.
1: Αυτή ήταν η επιλογή μου για, το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής με ολοκένουργιο τραγούδι από Αλκατράς και τη Φόνη στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατοβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο που θα είμαι εδώ. Θα πάρω παρουσίες, προσέξτε. Τώρα, ό,τι και να κάνετε, παραμένετε εδώ, διότι ξεκινάει το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου. 3 ώρα non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση και λίγο αργότερα 1-3 in the mix Αντώνης Δημητριάδης. Ό,τι και να κάνετε σήμερα, να περάσετε καταπληκτικά και να προσέχετε και φυσικά να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο βράδυ.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται θερμική εισβολή από την Ιταλία που θα χτυπήσει τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας τα επόμενα 24 ώρα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως θα επηρεαστούν η Λάρισα και τα Τρίκαλα, η Λαμία, η Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Σοκ στη Χαλκιδική. Έχασε τη ζωή του 19χρονο σε σύγκρουση γιο ταχύ έξω από το πολύχρονο τα ξημερώματα του Σαββάτου με την πυροσβεστική να απεγκλωβίζει τον άτυχο νέο. Φωτιές στη Μεσσηνία, πυροσβέστης και κοινοτάρχης συνελήφθησαν για εμπρισμούς. Συνολικά οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Μεγάλο ουκρανικό χτύπημα σήμερα με 8 νεκρούς στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ. Ουκρανικά drones χτύπησαν δύο κέντρα εφοδιαστικής υποστήριξης της λεγόμενης ρωσικής Amazon και μία αποθήκη πετρελαίου. Από το δεύτερο χτύπημα έγινε αναγκαστική η εκένωση ενός μαευτηρίου. Έδρος ο καιρός απόψε, ενώ η καλοκαιρία συνεχίζεται και αύριο Κυριακή με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 27 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
3: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει η Μιράντα και είναι πράσινο?
2: Τι είναι αυτό με χαιρετάει?
1: Χαιρετάει και είναι πράσινο, ναι.
2: Κάτι σε βατράχει.
1: Όχι.
2: Πράσινο με χαιρετάει. Ο Κέρμιτ. Όχι, αυτό σκέφτηκα.
1: Έχει καβούκι.
2: Καβούκι, χελώνα.
1: Ναι.
2: Αλλά πώς τη λένε τώρα?
1: Χελώνα.
2: Χελώνα. Χελώνα σας και σας. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Με όση τρέλα χρειάζεται για ακόμη περισσότερη. Μ' άρεσε να σου πω. Αυτό μου άρεσε.
1: Ακούστες με έτσι επιλήπεις.
2: Ξέρεις που κοιμάται η ντομάτα?
1: Που κοιμάται η ντομάτα?
2: Η ντομάτα. Πού μπορεί να κοιμάται η ντομάτα? Στο ντομάτιό της.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

μουσική στο Κοσμοράδιο παίζει δυνατά. Δυνατά. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Και είδε την Αμυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπήρχε παλιότερα η πεποίθηση ότι οι άντρες έτσι αντιμετωπίζουν το σεξ αποκλειστικά ως μια βιολογική σωματική εκτόνωση και όχι ως γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
2: Μα έτσι είναι. Το παραδέχεστε κι εσείς.
1: Όχι,
2: ποια συναισθηματική σύνδεση.
1: Μισό λεπτάκι τώρα. Άδικα, οι μελέτες οι καινούργιες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συναισθηματική κοιότητα αποτελεί, λέει, το βασικότερο καύσιμο για την ικανοποίηση των ανδρών, ειδικά στις σταθερές σχέσεις.
2: Άμα πάει, χαλάσατε κι εσείς.
1: Η επιθυμία, λέει, στο ανδρικό μυαλό. Δεν είναι απλώς βιολογικός διακόπτης για εκτόνωση, αλλά ένας κώδικας επικοινωνίας.
2: Κοίταξε, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί.
1: Ναι, από τι?
2: Από την καθημερινότητα, να ρωτήσουμε φίλους γνωστούς, πώς πάει, να μας πούν και ακροατές. Δεν ξέρω, παιδί μου, εσείς οι άντρες, είπαμε, έχετε άλλο λειτουργικό. Αλλιώς πάει.
1: Άλλο λογισμικό.
2: Ναι, άλλο λογισμικό. Πάει μόνο του, του πατάς ένα κουμπί και
1: και σηκώνεται.
2: Τρέχουν όλα.
1: Έτσι,
2: δεν είπα τι κάνουν.
1: Τίποτα, χωρίς αυτό.
2: Ξέρεις εσύ καλύτερα τι κάνουν. Εντάξει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Να ρωτήσω κανέναν άλλον.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζητά από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Γεωργιάδου.
0: Τίτλος
4: Γεια μας.

0: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Ούτε η Κατερίνα
1: Τσιόλα. Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα. Μια τυχαία ιστορία. Πρότιμο. Πρότιμο. Πρότιμο να πιστεύεις για μένα.

0: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δικό μας.

0: Ο Σωτήρης Καλυβά και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως κοσμοράδιο. Κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Γεωργιάδου.
0: Τίτλος
3: Γεια μας.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Όσο πιο... 95,1 Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη.

0: νιώθω αληθή.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.